0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only. Hits only.

Κάπου στα 20 λεπτά πριν από τις 7, εδώ στον Choice FM 98.2 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. We are back εδώ στις επάλξεις, στο ραδιόφωνο σας, μαζί μέχρι τις 10, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου δεν ξέρω αν μάθατε για τις πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης της ΣΥΤΑ. Είναι τρεις, γιατί σε συνεργασία με τους Ablebook, Vernian, RTI και Science δίνουν έμφαση στην πρόσβαση, τη γνώση και τη συμμετοχή για ένα μέλλον ισότιμο για όλους. Πολύ βασικό και χαίρομαι πάρα πολύ για τέτοιες πρωτοβουλίες, πόσο μάλλον από τον χορηγό μας στη ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες κλασικά από αλλού στο Viber στο 97 710 710, όσοι θέλετε και όσοι μπορείτε, και βεβαίως δεχόμεθα και γραπτά μηνύματα και φωνητικά και βίντεο και δεν μαζεύετε. Αν θέλετε, ναι, αυτά. Νομίζω δεν έχει κάποιον άλλο τρόπο επικοινωνίας. Είναι η κλήση, αλλά δεν μιλάμε μέσω κλήσης. Αυτά. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Αυτός είναι ο Justin Bieber με το Daisies. Δεν σας είπα καλό μήνα, βρε παιδιά. Καλό μήνα, ψυχούλες μου.

Κατσάι και Γκαμπριέλα, προηγουμένως Άνιμα με Λίζα, Bad Angel και Justin Bieber, Daisies. Εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο ραδιόφωνο, είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM 98.2 και 104.3. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber, στο 97 710 710. Σας βρίσκω λίγο σκουριασμένους ποσοστιακά, δηλαδή μάλλον καλύτερα με βάση τις πρόχειρες στατιστικές που κάνω τώρα εδώ στο μυαλό μου. Συνήθως είστε πιο πολλοί που επικοινωνείτε, μάλλον βαριέστε, δεν έχετε διάθεση, δεν ξέρω, καταλαβαίνω ότι η επιστροφή από ένα τριήμερο είναι ζώρικο πράγμα. Μπήκε και επίσημα το καλοκαίρι, τώρα 1η Ιουνίου θεωρείται, είναι πώς είναι με την ησημερία και αυτά τα ξεχνάω. Εάν κάποιος άνθρωπος εκεί έξω ξέρει, όχι πως παίζει ρόλο, δηλαδή καλά εδώ έχουμε χάσει το μπούσουλά μας, οι εποχές έχουν γίνει ένα πράγμα, άντε δύο, δηλαδή υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο να ξεχωρίζεις τις μέρες από εποχή σε εποχή. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω με τραγούδι, σε λίγο. Ανάμεσα σε διάφορα που έχουμε να κάνουμε και σήμερα, θα σας πω για το κλάμα που κάνει καλό στην υγεία. Οι ειδικοί εξηγούν γιατί δεν είναι αδυναμία. Νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε μερικά πράγματα, αλλά θα το βάλουμε σε context και θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το κλάμα. Έχω κλάψει, πάντα αυτό έρχεται στο μυαλό μου. Για πολλές γυναίκες έχω κλάψει. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Choice Breakfast. Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Master Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Alpha Mega. Μέχρι 3 Ιουνίου. Finish Powerball Ultimate, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων με άρωμα λεμόνι 100 τεμάχια, 16,50. Όμο, υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 68 πλυσέων, 3400 ml, 7,35. Όλα τα Lenore συμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων 59 πλυσέων, 1239 ml, 3,79. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Hub.
6: Shooters στο Nugs Head Pub, το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
7: 6.30 με 10.
8: 6.30 με 10.
7: Choice Breakfast με τον Άννα Παναγιώτου.
9: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: More hits coming up next on Choice FM.

Okay, το turn the lights off κάπου στα 5 λεπτά μετά τις 7. Θα το φωνάξω τώρα. Θα το βγάλω από το σύστημα μου. Θα το ακούσει όλη η Κύπρος. Σήμερα, thank God it's Tuesday! Στο τσακ ήμουν να πω Monday. Γιατί όσο να είναι, κάθε φορά παθαίνουμε το ίδιο πράγμα. Τώρα μην επαναλαμβανόμαστε, αλλά είναι γεγονός ότι η χθεσινή ημέρα έμοιαζε με Κυριακή. Ήταν μια επανάληψη της προηγούμενης Κυριακής. Δηλαδή είχαμε για 48 ώρες Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΙΤΑ. Και θέλω να σας μεταφέρω τα καλά που κάνει η ΣΥΤΑ, τα πολύ ωραία, όπως για παράδειγμα αυτό που σας προσφέρει με το Freedom, γιατί παράλληλα με το πλάνο Freedom έχεις και 6 μήνες Wall Plus εντελώς δωρεάν. Μάθε περισσότερα στη σελίδα της ΣΥΤΑ ή σε οποιοδήποτε κατάστημα. Πείτε τους ότι σας έστειλα εγώ και θέλετε να γίνετε συνδρομητές για να πάρετε και το Wall Plus σας. Λοιπόν, να δούμε μερικά γεγονότα. Ξεκινάμε με απλές κουβέντες που αφορούν στην σημερινή ημέρα. Υπενθυμίζω βεβαίως ότι τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, στο 97 710 710, εκεί όπου σε λίγο θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε και το Quiz of the Day. On this day. Σήμερα λοιπόν το ημερολόγιο δείχνει 2 Ιουνίου, γιορτάζει ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα. Είναι η Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ και παρακάτω να σας πω ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα ότι το 1971 ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ιτάται με 2-0 στον 16ο τελικό της διοργάνωσης. Στο μεταξύ στεναχωρέθηκα πάρα πολύ με την Arsenal, την ομαδάρα μου. Δηλαδή, εντάξει, φάνηκε όμως ότι οι παίκτες της Παρί ήταν λίγο πιο συγκεντρωμένοι. Αλλά έτσι είναι όταν μπει στη διαδικασία των πέναλτι. Σαν σήμερα το 1992 η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή Κάτω Μακεδονία. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1941 ο Charlie Watts, Άγγλος drummer των Rolling Stones. Και τέλος, σαν σήμερα απεβίωσε το 1970 ο Bruce McLaren, Νεοζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός, ιδρυτής προφανώς της McLaren που διαπρέπει στους αγώνες της Formula 1. On this day.

Baby, I adore you. Μόλις προέκυψε και το SMS της ημέρας. Το κάνουμε αυτό κατά διαστήματα. Δηλαδή παίρνουμε ατάκες από τραγούδια και μπαίνουμε στη διαδικασία να το στείλουμε στον αγαπημένο μας, στην αγαπημένη μας, με ένα SMS. Δηλαδή να στείλουμε αυτήν την ατάκα που προκύπτει από τα τραγούδια. Καλημέρα σε αγαπημένους ακροατές. Επικοινωνείτε στο Viber στο 97 710 710. Πώς είναι η σημερινή μέρα, πώς το βιώνετε όλο αυτό, το back to work, back to επάλξεις, back to school δεν υπάρχει, έτσι? Δηλαδή τώρα είναι καθαρά εξεταστική περίοδος ή πάνε τα μικρά? Τα χάνω πλέον αυτά, δηλαδή έχω χαθεί, δεν ξέρω τι μου γίνεται με τα του σχολείου, δηλαδή δεν ξέρω. Ήμουν και σε ιδιωτικό σχολείο, άρα αντιλαμβάνεστε, ήταν και λίγο διαφορετικά τα πράγματα στη δική μας την περίπτωση, ενώ οι μέρες, πότε ήμασταν εκτός, πότε εντός και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε να δούμε ένα fun fact of the day. Θα σας βάλω εγώ να καθίσετε λίγο στο θρανίο με κάτι το οποίο ενδεχομένως να μην γνωρίζατε, το οποίο μπορείτε να το πείτε και παρακάτω. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μας εντυπωσίασε και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Fun fact of the day. Fun fact of the day. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μαθαίνουμε για το πρώτο ποντίκι υπολογιστή που ήταν φτιαγμένο από ξύλο, παρακαλώ. Πέρασε ποτέ από το μυαλό σας? Και είχε μάλιστα μόνο ένα κουμπί. Αυτό, τίποτα άλλο. Αυτό ήταν το ποντίκι του υπολογιστή. Ξύλινο και με ένα κουμπάκι. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα ξεκινάνε από ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο. Fun fact of the day.

0: Alex Warren και Fever Dream. Εντάξει, λύθηκαν οι απορίες μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Θέλω σε πρώτη φάση να χαιρετήσω την αγαπημένη μου την Νάταλη και να καλημερίσω και τον Μαρίνο που είναι στο δρόμο για το σχολείο. Λέει τα ιδιωτικά είναι ακόμη σε λειτουργία. Βεβαίως έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη ή μάλλον πληροφορία από την Τέρψη που είναι και στο στοιχείο της, που μου λέει καλημερούδια. Λοιπόν, τα λύκεια τελείωσαν. Την άλλη Δευτέρα ξεκινούν οι παγκύπριες. Τα A-level ξεκίνησαν χθες, τα γυμνάσια έχουν εξεταστική και αυτήν την εβδομάδα και τελειώνουν και τα δημοτικά έχουν ακόμα 2 εβδομάδες. Καλό μήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τέρψη μου. Και έρχεται και η Κριστίν που είναι στον τομέα και λέει η ΑΒ Λυκείου τελείωσε, το γυμνάσιο είναι κάπου στο δεύτερο μάθημα, η ΓΑΜΑ Λυκείου ετοιμάζεται για παγκύπριες, αρχίζουν 8 έκτου με 28 Ιουνίου και το δημοτικό είναι το καλύτερο. Ναι, σίγουρα. Τα μικρά μας τα παιδάκια είναι σε καλύτερη μοίρα πάντα. Αλλά εκεί ήταν και τα παιδιά που προφανώς προχώρησαν σε γυμνάσιο και λύκειο και μετά πανεπιστήμιο ανάλογα με την κλίση του καθενός. Εδώ ταιριάζει ένα κομμάτι από Eric Prydz versus Floyd. We don't need no education.
1: Choice FM.

Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile, εδώ στον Choice FM. Σήμερα, thank God it's Tuesday. Το λέμε ξανά και ξανά για να το εμπεδώσουμε, γιατί υπάρχει έτσι ένα μπέρδεμα στην ατμόσφαιρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που γράφετε, καλό μήνα, και ήρθε η ώρα να μπούμε στη διαδικασία να βρούμε την απάντηση στο quiz of the day, όπου σήμερα θα έχουμε impossible question. Υπενθυμίζω ότι τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber στο 97 710 710. Το 14% των ανθρώπων λέει ότι αυτή είναι η πιο τεμπέλικη εργασία. Ποια είναι αυτή? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Είναι λοιπόν το 14% των ανθρώπων που λέει ότι αυτή είναι η πιο τεμπέλικη δουλειά. Ποια είναι αυτή η δουλειά? Τα μηνύματά σας τώρα μέσω Viber στο 97 710 710. Impossible question.

0: Music Calendar χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: 2 Ιουνίου 2003. Μία αφίσα της Kylie Minogue που εμφανίζεται στους δρόμους του Brighton προκαλεί σύγχυση στους οδηγούς. Ο φωτογράφος Simon Etheridge παρουσίασε την Kylie σε φυσικό μέγεθος να φοράει ένα χρυσό παντελόνι. Αυτό και μόνο ήταν αρκετό για να κάνει τους οδηγούς να σταματούν μέσα στο δρόμο για να ρίξουν μία δεύτερη ματιά στην Αυστραλιανή Star.

0: music calendar on Choice FM.
1: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Moon 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Moon 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
2: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza, call us at 25 32 22 25.
3: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι κι αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πληστικό μηχάνημα.

0: 2 και 99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Βρείτε τη μαγιά σας.
2: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
3: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
4: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only. Hits only.

BB Rex and Faithless New Religion στο 20 λεπτό πριν από τις 8. Σήμερα Thank God It's Tuesday. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Και το ξέρεις το έργο. Ο ένας είναι σε meeting, η άλλη βλέπει σειρά, ο μικρός παίζει online και κάπου εκεί το wifi του σπιτιού σου αρχίζει να τα παίζει. Λες και ανεβαίνει φορτωμένο καμία ανηφόρα. Μιλάμε για ζόρι. Εσύ όμως θες όλη η οικογένεια να είναι online ταυτόχρονα, χωρίς γκρίνια, χωρίς κολλήματα. Γι' αυτό υπάρχει το Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Είναι η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Και τώρα με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Να μιλήσετε μαζί με τη ΣΥΤΑ και θα σας βάλουν στον κατάλληλο δρόμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ερώτημά μας, αφού έχουμε το Quiz of the Day, Impossible Question, σύμφωνα με το οποίο το 14% των ανθρώπων λέει ότι αυτή είναι η πιο τεμπέλικη δουλειά. Μπήκατε σε μεγάλη διαδικασία να απαντήσετε, γιατί φαίνεται ότι έχει ζουμί το πράγμα. Και ξεκινάμε με την απάντηση του Georgian που λέει Security Guard at the Supermarket. Φρουρός δηλαδή σε supermarket, σε υπεραγορά. Από την άλλη η Ντανιέλα μου λέει καλημέρα άντι μου, η κυβερνητική φυσικά. No. Να χαιρετήσω την Ελένη που λέει για τους φρουρούς ασφάλειας. Καλημέρα σε ποιον, στην Άντρη που λέει νυχτοφυλακάς. Σε εργοστάσιο παραγωγής. No. Να χαιρετήσω τη Σκεύη και τα παιδιά μας τα καλά. Βιβλιοθηκάριος. Και μετά λέει surveillance σε νεκροταφείο. Όπα. No. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε και άλλα, και άλλα μηνύματά σας. Καλημέρα, καλό μήνα. Ξαναπες ποια είναι. Ναι, μπράβο. Αυτό είναι Αθηνά μου. Δηλαδή, είναι το 14% των ανθρώπων που λέει ότι αυτή είναι η πιο τεμπέλικη δουλειά. Ποια είναι αυτή η εργασία, τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Πού πάμε τώρα, πάμε στον Ανδρέα που λέει καλημέρα, τραπεζικός, accountant, data analyst, lawyer, no, morning, happy Tuesday λέει η Ιωάννα. Σχολικός φορέας, πώς λέγεται αυτός που διασταυρώνει τα παιδιά στο σχολείο. Έχει σημαντικό ρόλο, επιτελεί έργο. Που βοηθάει τα παιδιά να διασταυρώνουν. Αν βρείτε τη λέξη, μου λέτε. Η Κριστίν το βρήκε πάντως στο Quiz of the Day. Να το επαναλάβω, τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Το 14% των ανθρώπων λέει ότι αυτή είναι η πιο τεμπέλικη δουλειά.

12 to 12, κάπου στα 7 λεπτά πριν από τις 8. Σήμερα, thank God it's Tuesday. Το λέμε ξανά και ξανά για να το εμπεδώσουμε. Δοκιμαστής στρωμάτων, λέει η Λία. Μια πολύ ωραία εργασία που σκέφτηκε για το Quiz of the Day, σύμφωνα με το οποίο το 14% των ανθρώπων λέει ότι αυτή είναι η πιο τεμπέλικη δουλειά. Ωραίο. Είναι όντως ξεκούραστη εργασία. Έχουμε μια ωραία επισήμανση από τον Georgian που λέει «We always think that our job is the hardest and that we work more than others». Ισχύει αυτό που λέει. Δεν έχει και άδικο. Λοιπόν, τι άλλο μου στείλατε. Κάτσε να δω. Μισό. Α, η Δέσπο είναι στην παρέα μας. Καλημέρα. Μόλις έφαγα μια μπάρα και δυσκολεύομαι να μιλήσω. Αλλά είναι το πρωινό μου, τι να κάνω. Εισοδηματίας, ωραίο αυτό, ναι. Που δεν κάνεις τίποτα. Απλά παίρνεις τα χρήματα που ενδεχομένως να είναι και από τη σκληρή δουλειά των προηγούμενων. Δηλαδή των γονιών σου ή και πιο πριν. Αλλά ναι, εντάξει, υπάρχει και αυτό, τι να κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, να πάμε να μιλήσουμε για το κλάμα, ναι, το οποίο κάνει καλό στην υγεία. Οι ειδικοί εξηγούν γιατί δεν είναι αδυναμία. Εντάξει, τώρα μην μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε εισαγωγή, να μιλήσουμε για τα κλισέ, όπως για παράδειγμα ότι οι άντρες δεν κλαίνε, καμία σχέση. Βλακίες. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο γενικότερα. Τώρα, εάν νομίζει ο άντρας ότι είναι επίδειξη δύναμης και δείχνει πόσο άντρακλας είναι με το να προστατεύει τα δάκρυά του και να μην μπαίνει στη διαδικασία να κλάψει, αντιλαμβάνεστε ότι είναι χαζό. Τώρα, εάν είναι ένας άντρας όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι ευρύτερα και όντως δεν κλαίει γιατί έτσι είναι το σύστημά του, το καταλαβαίνω, αλλά τώρα μην μου το πουλάτε ας πούμε οι άντρες δεν κλαίνε, γι' αυτό είναι πολύ παγιακό. Λοιπόν, γιατί όμως πρέπει να κλαίμε, γιατί εκεί που χρειάζεται, έτσι, όχι στο ξεκάρβωτο. Τα δάκρυα λοιπόν που προκαλούνται από συναισθηματική φόρτιση διαφέρουν από εκείνα που εμφανίζονται λόγω ερεθισμού των ματιών. Περιέχουν λοιπόν ουσίες που σχετίζονται με την αντίδραση του οργανισμού στο στρες, γεγονός που έχει οδηγήσει πολλούς ερευνητές να θεωρούν το κλάμα έναν φυσικό μάλλον τρόπο αποσυμπίεσης. Δηλαδή εκείνο που ας πούμε αυτές τις μέρες, επειδή έχει σκόνη, τρέχουν τα μάτια μας, εκείνο δεν έχει να κάνει με τα δάκρυα, καμία σχέση. Είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι η χημεία της ανακούφισης. Όταν κλαίμε, ο οργανισμός ενεργοποιεί μηχανισμούς που συμβάλλουν στην ηρεμία και την αποκατάσταση της συναισθηματικής ισορροπίας. Μεταξύ αυτών είναι η παραγωγή οκυτοκίνης. Θα σας ρωτήσω, έτσι. Είναι η παραγωγή οκυτοκίνης και ενδορφινών, ουσιών που συνδέονται με το αίσθημα ανακούφισης, ασφάλειας και ευεξίας. Δηλαδή είσαι εκεί και λες, δεν νιώθω πολύ καλά, κάτσε να κλάψω λίγο. Κλαις ασύστολα και μετά λες, αχ, το χρειαζόμουν αυτό, νιώθω τώρα μια ευεξία. Πάντως πολλοί άνθρωποι πέρα της πλάκας περιγράφουν ότι νιώθουν πιο ηρεμοί, πιο ελαφροί μετά από ένα ξέσπασμα. Το νευρικό σύστημα εγκαταλείπει σταδιακά την κατάσταση συναγερμού και περνά σε φάση χαλάρωσης. Τώρα, τι γίνεται όταν καταπιέζουμε τα συναισθήματα? Η συνεχής προσπάθεια να συγκρατούμε τα δάκρυά μας δεν είναι πάντα ωφέλιμη. Οι ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι η καταπίεση των συναισθημάτων μπορεί να διατηρεί τον οργανισμό σε παρατεταμένη κατάσταση έντασης. Αυτό και το άλλο το οποίο λέω πολλές φορές. Το άλλο που έχει να κάνει με το καλό μεσημεράκι. Το αποτέλεσμα λοιπόν ενδέχεται να εκδηλωθεί με αυξημένο άγχος, δυσκολίες στον ύπνο, πονοκεφάλους ή γενικότερη ψυχική εξάντληση. Όταν τα συναισθήματα δεν βρίσκουν διέξοδο, συσσωρεύονται και επιβαρύνουν την καθημερινότητα. Και έρχεται και εκείνη η στιγμή που μπορεί, στο ξεκάρφωτο, να ξεσπάσει ο άλλος επάνω σου. Εκεί που δεν θα έπρεπε να ξεσπάσει. Άρα να ξεσπάτε πιο συχνά για να μην φυλακίζονται αυτά τα συναισθήματα. Και βέβαια δεν εννοώ να ξεσπάμε στους ανθρώπους, αλλά εννοώ γενικά να αφήνετε αυτά τα συναισθήματα χαλαρά. Ξεσπάστε στον εαυτό σας τώρα που σκέφτομαι. Γιατί δεν τσακώνεστε με τον εαυτό σας και πρέπει να τραβάμε εμείς ας πούμε. Και ξέρετε τι συμβαίνει. Πολλές φορές παιδιά έμπου random ανθρώπους. Δηλαδή μπορεί να μην σε ξέρω εγώ, να δώσω ένα παράδειγμα από την καθημερινότητα. Έχω πάει σε ένα venue που παίζω μουσική, για δεν σε ξέρω, είσαι ο Κωστής, ο Γιάννης, η Μαρία, whatever. Και έρχεσαι και επειδή έχεις αυτά τα συσσωρεμένα συναισθήματα, ξεσπάσει πάνω μου για τους λανθασμένους λόγους. Και δεν με ξέρεις κιόλας. Αυτό είναι το χειρότερο μου. Τέλος πάντων, η σύγχρονη ψυχολογία, για να το τερματίσουμε, επιχειρεί να ανατρέψει το στερεότυπο που επιμένει εδώ και δεκαετίες. Το κλάμα
δεν αποτελεί σημάδι αδυναμίας, αλλά μια φυσιολογική και υγιή αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού. Μάλιστα,

Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.

0: Αξεσουάρ. Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
3: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
4: 4-Day Clearance της Maloupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-Day Clearance της Maloupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
5: 6.30 με 10.
6: 6.30 με 10.
5: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτη.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Σπίτι μου, σπίτι.

0: Αγγελάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: More hits coming up next on Joy FM.

0: Υπέροχο καινούργιο τραγούδι στο playlist του Choice FM, Milky and David Guetta, Just the way you are, στα 8 λεπτά μετά τις 8. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Και θέλουμε να κάνουμε μια ειδική αναφορά στις πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης που παρουσίασε η ΣΥΤΑ. Πρόκειται για projects που θα ενισχύσουν την ψηφιακή προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, την εκπαίδευση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές δεξιότητες για κατοίκους αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών, ιδιαίτερα ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι πολύ σημαντικό, θα λέγαμε, το ψηφιακό μέλλον να μας συμπεριλαμβάνει όλους ισότιμα και να χαιρόμαστε αυτά που πρέπει να χαιρόμαστε στη ζωή, και χαιρόμαστε παράλληλα και για αυτή τη δράση από τη ΣΥΤΑ. Μπορείτε και εσείς να μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τα ζώδια μέσα από τον πόλεμο των άστρων και πάμε παρακάτω με περισσότερη μουσική. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only

0: Η μεγάλη επιτυχία του Teddy Swims, Bad Dreams, προηγουμένως Eminem, Houdini και Pitbull, I Know You Want Me. Μπόλικα τραγούδια το ένα μετά το άλλο, μόνο εδώ στον Choice FM. Και πάμε να μιλήσουμε για κάτι που ετοιμάζεται να κάνει Google. Γιατί θα μου πείτε, θα σας το εξηγήσω τώρα ευθύς αμέσως. Καθώς η Google σχεδιάζει να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια κουνούπια, μόνο και μόνο που το σκέφτομαι ήδη ξύνομαι, στο πλαίσιο ενός παράξενου αλλά στοχευμένου προγράμματος που αποσκοπεί στην καταπολέμηση των ίδιων των κουνουπιών. Ιδιαίτερο, η ιδέα ακούγεται αντιφατική, να απελευθερωθούν εκατομμύρια κουνούπια για να περιοριστεί ο πληθυσμός των κουνουπιών. Ωστόσο, αυτό ακριβώς που σχεδιάζει Google και ζητά την έγκριση των Αμερικανικών αρχών για την απελευθέρωση του αριθμού αυτού των κουνουπιών, που είναι ειδικά επεξεργασμένα, θα είναι στην Καλιφόρνια και τη Φλόριντα τα επόμενα 2 χρόνια, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εξάπλωση επικίνδυνων ασθενειών. Η πρόταση εξετάζεται από την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος, η οποία δέχεται δημόσια σχόλια μέχρι τις 5 Ιουνίου, από τον κόσμο δηλαδή, πριν αποφασίσει να δώσει άδεια για την πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος. Εάν εγκριθεί, το σχέδιο θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες δοκιμές βιολογικού ελέγχου κουνουπιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς λειτουργεί τώρα? Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στα κουνούπια του γένους Κούλεξ, άμα θέλετε ψάξτε το, τα οποία είναι γνωστά για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου και της εγκεφαλίτιδας του Σέιντ Λούις. Στο μεταξύ, μπορεί να κάνουμε και λίγο χαβαλέ, αλλά είναι σοβαρά πράγματα αυτά με τα κουνούπια, έτσι. Αντί όμως να απελευθερωθούν θηλυκά κουνούπια, προσέξτε, αυτά δηλαδή που τσιμπούν τον άνθρωπο, η Google σχεδιάζει να απελευθερώσει μόνο αρσενικά κουνούπια. Τα έντομα αυτά έχουν μολυνθεί με το βακτήριο Wolbachia, άμα το λέω σωστά, το οποίο υπάρχει φυσικά στη φύση. Όταν τα αρσενικά ζευγαρώνουν με άγρια θηλυκά κουνούπια, τα αυγά που παράγονται δεν εκολάπτονται, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός των κουνουπιών να μειώνεται σταδιακά. Δηλαδή, σκοπίμως θα στείλουμε αυτά τα αρσενικά κουνούπια να πάνε να βρουν τα θηλυκά κουνούπια, να κάνουν τη δουλειά, αλλά να μην έχουμε αποτέλεσμα. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η διαδικασία δεν αυξάνει τον αριθμό των κουνουπιών που τσιμπούν ανθρώπους, καθώς τα αρσενικά δεν τρέφονται με αίμα. Άρα, ελευθερώνοντας όλα αυτά τα κουνουπιά, ξύνομαι εγώ στο μεταξύ ακόμη, δεν θα έχουμε εμείς θέμα, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, μας τσιμπάνε, αν το ξέρετε, εγώ το έχω διαβάσει, μας τσιμπάνε τα θηλυκά κουνούπια που χρειάζονται το αίμα μας για να μπορέσουν να δημιουργήσουν νέα μικρά κουνουπάκια. Λοιπόν, σας έχω πει για τις ασθένειες. Έχει και άλλες ασθένειες που στοχεύει μάλλον αυτή η πρωτοβουλία για να μειωθεί η μετάδοσή τους. Και το σχέδιο αυτό αποτελεί μέρος του προγράμματος D-Bug, μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε πριν από περισσότερο από μία δεκαετία στο πλαίσιο του ερευνητικού βραχίωνα της Google. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι το κάνει, δεν ξέρω, φιλανθρωπικό έργο, το λες, δεν είμαι σίγουρος, αλλά έχει τους πόρους για να κάνει αυτό που μόλις σχολιάσαμε και να βοηθήσει την ανθρωπότητα. Η Google, ναι, ναι. Γιατί γενικά έχει ένα μεγαλύτερο σχέδιο, ένα ευρύτερο πλάνο η Google, που θα αποτελέσει σημαντικό τεστ για το κατά πόσο η βιοτεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο κατά ορισμένων από τις πιο επικίνδυνες ασθένειες που μεταδίδονται από έντομα. Άρα αυτό θα είναι το πρώτο για να μπορέσει να πάει παρακάτω και να ασχοληθεί και με άλλα πράγματα. Μπράβο στην Google. Όχι, εμένα με εντυπωσίασε όλο αυτό. This week's
1: Choice Top 5. Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.

0: καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
1: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
2: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry.

0: 5. Ψισταριά υγραερίου Burman Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95 και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Let's go! Shakira and Burna Boy, Die Die. Το ακούσαμε πρώτα στο πλαίσιο της New Music Wednesday και κατάφερε και μπήκε στο playlist του Choice FM. Προηγουμένως το άλλο, το τραγούδι δημιούργημα AI Παπαούτε, αλλά με παραγωγούς παρακαλώ. Ένα τραγούδι το οποίο κάνει χαμό. Και ρήμα μαζί με Σελίνα Γκόμες, Calm Down. Αυτά τα τρία τραγούδια που ακούσαμε back to back. Παίζει πάρα πολύ το Afro House, τα Afro Beats. Έχουμε τα ισπανόφωνα τραγούδια. Δηλαδή είναι σημεία των καιρών, θα λέγαμε. Και δεν μας χαλάει καθόλου. Προτού σας πω δύο-τρία που μου στείλε ο Ανδρέας, που είναι μόνιμος συνεργάτης εδώ, ακροατής, αλλά συνεργάτης, δεν το ξέρει ο ίδιος ότι είναι συνεργάτης. Πάμε στα μηνύματα τα οποία αφορούν στο Quiz of the Day, σύμφωνα με το οποίο το 14% των ανθρώπων λέει ότι αυτή είναι η πιο τεμπέλικη εργασία. Ποια είναι αυτή η εργασία? Τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Λοιπόν, να χαιρετήσω την Αθηνά που λέει βιβλιοθηκονόμος σε μικρή βιβλιοθήκη. Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι αυτό. Το ίδιο λέει ο Φώτης, βιβλιοθηκάριος. Good morning, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που γράφετε. Να καλημερίσω για άλλη μία την Ελένη που λέει receptionist, cashier. Αφού προηγουμένως είπε και κάνω σαρδάνο και πάλι. Φρουρός ασφάλειας. Είναι το ρο με το λάμδα που μας μπερδεύει. Λοιπόν, καλό μήνα Ειρήνη μου, ό,τι καλύτερο εύχομαι. Γεια σου Ανδρέα μου, έτσι power, συνεχίζουμε με καλά δυνατά κομμάτια. Και πάμε στον άλλο τον Ανδρέα που μου στείλε με αφορμή της Google και των κουνουπιών και αυτού του εγχειρήματος που μάλλον θα δοκιμάσει Google. Έχω λέει ένα... Εντάξει, είναι μυρμήγκι εδώ που μου στείλει το meme, αλλά αυτό δεν ταιριάζει και τόσο πολύ, αλλά είναι μυρμήγκι. Έχω λέει έναν πολύ δυνατό, έχω μάλλον ένα πολύ δυνατό χάπι για τον πονοκέφαλο, αλλά μόλις το πάρω έρχεται η αστυνομία. Έχει άμεση δράση. Και πάμε στα σχετικά με τα κουνούπια. Βρε, μη σκοτώνεις το κουνούπι, αίμα σου είναι. Και μία διαπίστωση. Σε όλο το ζωικό βασίλειο τα θηλυκά είναι που μας πίνουν όλο μα όλο το αίμα. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Τυχαίο γόνα, the Naxxed Pub. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
0: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group. 6:30 με 10.
3: 6:30 με 10.
0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: More hits coming up next on Choice FM.

Back to back hits only, μόνο εδώ στον Choice FM. Άλλο ένα 3 in a row με τρία τραγούδια στη σειρά, χωρίς καμία, μα καμία κουβέντα. Κάπου στα 13 λεπτά μετά τις 9 είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Μιλώντας για τη ΣΥΤΑ, αυτό που θα σας πω τώρα ενδιαφέρει όλους όσοι έχουν τη συσκευή τους πραγματικά για τα πάντα, ακόμα και για να παραγγείλουν φαγητό, ψώνια, οτιδήποτε. Και η ΣΥΤΑ, που όπως πάντα προσφέρει το κάτι παραπάνω στους πελάτες της, τώρα παρέχει για 6 μήνες δωρεάν τη συνδρομή World Plus σε όλους όσοι έχουν πρόγραμμα Freedom. Α, και κάπου εδώ να σας πω ότι ισχύει και για υφιστάμενους αλλά και για νέους συνδρομητές. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στη σελίδα της ΣΥΤΑ ή σε οποιοδήποτε κατάστημα. Κλείνω την κουβέντα γιατί ήρθε η Μπέστη. Πάμε με The Second Voice και Let Me Be και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

0: I'm the Bangara. Ακούσαμε τον Bangaranga από την Τάρα. Ένα τραγούδι το οποίο, όπως σας έχω σχολιάσει σε σχέση με τα προηγούμενα δύο, με τα προηγούμενα δύο νικητήρια τραγούδια, τις προηγούμενες δύο χρονιές, αυτό θα ακουστεί και ήδη ακούγεται και θα πάει πολύ ψηλά. Λοιπόν, πάμε να σας πω για football giveaway, τώρα που ξεκινάει και το παγκόσμιο κύπελο. Το Kerkida.net και η Scandia σας φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη του Choice FM. Μαζί λοιπόν με τη Scandia χαρίζουμε σε έναν μεγάλο τυχερό μία τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπεις τα match με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σας. Για να μπείτε στην κλήρωση, μπείτε στο Instagram του Choice FM, βρείτε το post του διαγωνισμού και ακολουθήστε τα βήματα. Δηλαδή κάνουμε follow Scandia Cyprus, Kerkida Net CY και Choice FM Cyprus, like το post του διαγωνισμού και tag έναν φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Κάθε σχόλιο και μία νέα συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει στις 17 Ιουνίου και ο νικητής θα ανακοινωθεί σε Instagram story του Choice FM. Άρα μπείτε τώρα στο Choice FM Cyprus στο Instagram, βρείτε τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού και καλή επιτυχία. Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM. Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Πανκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
3: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Turbo Disco Machine and Kunk's Substitution στο φινάλε του σημερινού Choice Breakfast. Προηγουμένως ακούσαμε τον Robbie Williams, Phil και Chappie Roan, Good Luck Babe. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Καλή εβδομάδα να πούμε. Καλό μήνα σίγουρα. Και ό,τι καλύτερο. Και καλό καλοκαίρι. Τι, σαν κλείσιμο ακούγεται, αλλά είναι απλές καθημερινές ευχές για να μας πάνε όλα καλά και να ζήσουμε κι εμείς καλύτερα. Παραμείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Νετάσα Τούρζα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί-πρωί στις 6:30. Μέχρι τότε, να προσέχετε. Bye-bye.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
3: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
2: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
3: Τον δρόμο που σε χωράει.
2: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
3: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
2: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
3: Cyprus Pride 2026.
2: Cyprus Pride 2026.

είμαστε Choice Cafe στον Choice FM. Πίνουμε το καφεδάκι μας. Δεν ξέρω αν έχετε ξεκινήσει και πίνετε καφέ. Εγώ δεν έχω προλάβει ακόμα, γιατί από το πρωί με το που σηκώθηκα τρέχω σαν το Βέγκο που λέμε. Αλλά όπως και να έχει, η διάθεση είναι ανεβασμένη, γιατί έχει μπει και ο Ιούνιος, βρε παιδιά. Καλό μας μήνα, καλή μας ημέρα. Καλοκαιράκι και επίσημα σιγά σιγά. Έτσι είμαστε πιο ανεβασμένοι, λίγο πιο ανάλαφροι. Σε λίγες μέρες, δύο εβδομάδες περίπου μένουν έτσι για να. Μπορεί να λέω και πολλές τώρα, για να κλείσουν και τα σχολεία και κάπως προγραμματιζόμαστε για τις διακοπές μας και όλα αυτά τα ωραία έτσι που φέρνει μαζί του το καλοκαίρι. Μηνυματάκια θέλω να βλέπω στο Viber, να μου πείτε πώς περάσατε το τριήμερο αυτό που μας πέρασε. Πήγατε στη θάλασσα, κάνατε μπανάκι, βγήκατε εκτός Κύπρου ή ακόμα και εκτός της πόλης σας. Πείτε μου τα σχέδιά σας και τι κάνετε στο 97 710 710. Παρεούλα μου, παιδιά, το πήρα μονότερμα. Πρέπει να πάρω μια ανάσα. Γιατί πάω, έρχομαι και δεν προλαβαίνω ούτε νερό να πιω. Όπως και να έχει, για αυτή την ώρα, παρεούλα μου, έχω το Kona Kai, ένα αγαπημένο εστιατόριο με μοναδικές γεύσεις από το 1997, όπου δημιουργεί εμπειρίες που δεν είναι απλά φαγητό, είναι απόλαυση, αυθεντική κουζίνα από Ασία μεριά. Ξέρετε, το δικό μου εντελώς. Δηλαδή, θέλεις ράμεν. Θα πας στο Kona Kai. Θες φρέσκο σούσι που λιώνει στο στόμα, θα πας στο Kona Kai. Θέλεις ταϊλανδέζικες γεύσεις, που θα πας στο Kona Kai. Και φυσικά έχει και πολλές vegan επιλογές, έτσι που σίγουρα είναι σκέτη απόλαυση. Οπότε να πούμε σε αυτό το σημείο, να σας πω μάλλον ότι το Kona Kai έχει και καινούριο κατάστημα στο Δάλι. Δύο καταστήματα στη Λευκοσία και καινούριο στο Δάλι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά και σήμερα. Καλή μας εβδομάδα θα ευχηθώ και έρχονται, έχω να σας πω, αχ τι έχω να σας πω σε πολύ πολύ λίγο.

Για να δούμε εδώ λοιπόν και τα ζώδια μας που τα έχω μπροστά μου και πιο συγκεκριμένα θα ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα τρία ζώδια που θα βρουν τον αληθινό έρωτα μέσα σε αυτό το μήνα, τον καινούριο μήνα, τον άκρος καλοκαιρινό. Φυσικά αναφέρομαι στον Ιούνιο και τίποτα λέει πλέον δεν θα είναι το ίδιο για αυτά τα τρία ζώδια. Και βλέπω πρώτο στη λίστα τον Ταύρο που μετά από μια περίοδο αβεβαιότητας και συναισθηματικών διακυμάνσεων ο Ιούνιος έρχεται με φόρα για να φέρει ξεκάθαρες απαντήσεις στην καρδιά του. Θα έχει μια νέα γνωριμία, αλλά μπορεί λέει να υπάρχει εξέλιξη σε μια ήδη υπάρχουσα σχέση που έχει και θα το πάει πολύ σοβαρά αν έχει σχέση τώρα ο Ταύρος. Θα νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια να ανοιχτεί και γενικά να κάνει βήματα παραπέρα, τα Ταυράκια. Μετά έχουμε και τα Λιοντάρια όπου ο έρωτας έρχεται λέει εκεί που δεν το περιμένουν μέσα από μια κοινωνική έξοδο. Ένα ταξίδι ή ακόμα και μια τυχαία συνάντηση, ένα πρόσωπο λέει θα τραβήξει αμέσως την προσοχή του Λιονταριού και θα δημιουργήσει έτσι μια έντονη μία. Ο Ιούνιος ευνοεί τις αυθεντικές συνδέσεις και όχι τις επιφανειακές γνωριμίες, οπότε για πολλούς λέοντες αυτή η περίοδος θα σηματοδοτήσει την αρχή μιας σχέσης που θα τους κάνει να επανεξετάσουν όσα πίστευαν μέχρι και σήμερα. Και στο τέλος έχουμε και τους Σκορπιούς, όπου αυτός ο μήνας θα φέρει έναν έρωτα που δύσκολα θα ξεχαστεί. Να, τέτοια μου αρέσει να διαβάζω εγώ. Ένα πρόσωπο με ισχυρή προσωπικότητα και βαθιά συναισθηματική σύνδεση μπαίνει στη ζωή σας, ανατρέποντας όλα τα δεδομένα που είχατε μέχρι σήμερα. Οι Σκορπιοί λέει συνηθίζουν να προστατεύουν τα συναισθήματά τους, όμως αυτή τη φορά θα νιώσουν ότι αξίζει πραγματικά να ρισκάρουν, θα ξεκινήσουν μία σχέση που έχει τις προδιαγραφές που γενικότερα έχουν θέσει στο μυαλό τους και είναι μία σχέση η οποία μπορεί να αποδειχθεί ότι θα είναι και σχέση ζωής. Μπράβο ρε παιδιά, τέτοια να έχουμε και στα δικά μας, πήγαν από ποια δικά μας, εγώ τελείωσε, τελειωμένη είμαι, αλλά καταλάβατε. Τώρα αν είσαι Σκορπιός, Λέων και Ταύρος και είστε ελεύθεροι, εντάξει, βουρ που λέμε, γιατί εντάξει, αν έχεις και τα άστρα μαζί σου στο ερωτικό κομμάτι, νομίζω όλα κυλάνε κάπως πιο ρόδινα, πιο ομαλά, να το πω. Και αν είστε και από αυτούς που τα πιστεύετε, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που τα πιστεύει, νομίζω είναι η στιγμή σας. Αυτός ο μήνας είναι η στιγμή σας. Choice FM. It's only. It's only.

0: Coming up next. Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό. Στο Hilton Nicosia, εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
2: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Μέχρι τις 12, Choice Café με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία από τα εστιατόρια Kona Kai Pan Asian.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.

Και φυσικά σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω ότι μας βρίσκετε, μας εντοπίζετε και μας ακολουθείτε σε social media, Instagram, Facebook και... Είδες τι σου είναι άμα δεν έχεις πιει καφέ. Δεν μπορείς να αρθρώσεις λέξη. Αυτό θέλω να κοπεί έτσι όπως κόλλησα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Instagram, Facebook και TikTok, παιδιά, εννοούσα. Όπου ανεβαίνει πάρα πολύ ωραίο υλικό. Βάζουμε όλο μας το μεράκι και όλη μας την τέχνη σε βιντεάκια που ετοιμάζουμε έτσι και ανεβάζουμε για να σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Και εμείς περνάμε πολύ ωραία όταν τα γυρίζουμε αυτά τα βιντεάκια. Έτσι να τη μοιραστώ αυτή την πληροφορία μαζί σας. Αλλά φυσικά παρακολουθείτε και μένετε συντονισμένοι για live links, events και διαγωνισμούς. Και έναν από αυτόν θα σας αναφέρω και τώρα, αφού το kerkida.net.cy και η Scandia Cyprus φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη λοιπόν φυσικά του Choice FM πάντα. Scandia Cyprus και ένας μεγάλος τυχερός κερδίζει, διεκδικεί μια τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπει τα μάτς με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την όλη την εμπειρία του γηπέδου στο σαλόνι σου. Αυτό που έχεις να κάνεις λοιπόν είναι να μπεις στην κλήρωση στο Instagram του Choice FM, όπως σου είπα. Μας εντοπίζεται Choice FM Cyprus. Βρίσκεις το post του διαγωνισμού και αυτό που έχεις να κάνεις είναι να πατήσεις like στην φωτογραφία, να κάνεις follow την Scandia Cyprus, το kerkida.net.cy και τον Choice FM Cyprus φυσικά και να ταγκάρεις έναν φίλο σου στα σχόλια. Κάθε σχόλιο και μία συμμετοχή. Οπότε όσα περισσότερα σχόλια κάνετε, τόσο αυξάνεται έτσι και η πιθανότητα να κερδίσετε αυτή τη φοβερή, τρομερή τηλεόραση. Η κλήρωση σε αυτό το σημείο να πω θα γίνει στις 17 του μήνα και ο νικητής θα ανακοινωθεί από Instagram story του Choice FM. Πολύ, πολύ καλή σας επιτυχία. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε, ακούω μόνο Choice FM, hits only. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nugget Pub.
2: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
3: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
2: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugget Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
4: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Master Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
0: 10 με 12.
8: 10 με 12.
0: Τρες καφέ με την Νατάσα Τούζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
9: More hits coming up next on Choice FM.

92-2-104-3 είστε συντονισμένοι φυσικά στον Choice FM. Εδώ όλο ζωντανά έχουμε μπει στη δεύτερη μας ώρα και φυσικά μαζί μου όπως κάθε μέρα για αυτή την ώρα έχω το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό παρεούλα μου. Μηνυματάκια περιμένω και διαβάζω στο Viber στο 97-710-710. Στέλνω την καλημέρα μου και στον Αντρέα και στην Ειρήνη που μου λένε εδώ τα όμορφά τους, τα ωραία τους, και με τον Αντρέα φυσικά που μου λέει αυτά όλα και κάθε μέρα με κάνει και γελάω. Αντρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου φτιάχνεις τη διάθεση. Φυσικά, να πω σε αυτό το σημείο ότι μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy ή αν θέλετε υπάρχει και η επιλογή να κατεβάζετε το ανανεωμένο μας application του Choice FM Cyprus, έτσι για να μας έχετε και στο τσεπάκι σας.

Και τώρα πάμε σε μία viral ειδησούλα και συγκεκριμένα σε μία αγγελία θα αναφερθώ, η οποία μπήκε στην Κίνα για τη θέση του βοσκού και είχε παιδιά εκατοντάδες πτυχιούχους να κάνουν αιτήσεις γιατί ζητούσαν τις συγκεκριμένες θέσεις. Η αγγελία λοιπόν παραχωρούσε δύο θέσεις βοσκών σε απομακρυσμένα βοσκοτόπια της Κίνας και έγινε viral όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά για το πόσο μεγάλο ήταν το ποσοστό ενδιαφέροντος και συμμετοχής για να πάνε να γίνουν βοσκοί. Πάνω από 700 αιτήσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μαζευτήκανε και έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι οι πλήστοι ήταν πτυχιούχοι πανεπιστημίων και εργαζόμενοι φυσικά σε μεγάλες πόλεις. Η τεράστια αυτή λοιπόν ανταπόκριση ανέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει γενικότερα η αγορά εργασίας και στη συγκεκριμένη χώρα, αλλά γενικότερα νομίζω, με πολλούς νέους έτσι να δηλώνουν εξαντλημένοι από την πίεση των εταιρικών θέσεων, όλο αυτό το πράγμα που γίνεται στην καθημερινή ρουτίνα, στο τρέξιμο, στην πόλη, άμα δουλεύει σε μεγάλες εταιρείες, ξέρετε, όλο το περιβάλλον μπορεί να γίνει κάπως τοξικό. Οπότε πολλοί υποψήφοι αναζητούν έτσι μια πιο ήρεμη ζωή μακριά από τα αστικά κέντρα, καθώς και η ανεργία και η εργασιακή ανασφάλεια συνεχίζουν να αυξάνονται γενικότερα σε αυτή τη χώρα, αλλά νομίζω είναι ένα φαινόμενο γενικά που το βλέπουμε και εμείς και κυρίως και στην Ελλάδα το βλέπουμε, ότι από και νέα παιδιά έτσι, οι απόφοιτοι πανεπιστημίων με τα πτυχία τους καταφεύγουν είτε στο χώρο, στον τόπο γέννησης των γονιών τους, στα χωριά, ασχολούνται με καλλιέργειες, επιλέγουν ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και γιατί όχι να μην γίνει και αυτό. Τέλος πάντων, ο καθένας τι κάνει, σημασία έχει να κάνει ό,τι αγαπά, ό,τι τον ηρεμεί, ό,τι τον χαλαρώνει και γενικότερα αν θεωρεί ότι δεν αντέχει άλλο να ζει στην πίεση που ζουν οι περισσότεροι, στις πόλεις, στην καθημερινότητα και όλα αυτά, καλό είναι αν έχουμε και την επιλογή να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Listen to Choice FM online www.choicefm.com.cy.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM.
4: Το Διόνυσος Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με τη Νατάσα Τούρζα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only, hits only.

0: Έτσι είναι, και μετά από τον Walk the Moon πάμε σε άλλο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Choice FM Cyprus, αφού σε συνεργασία με τα αντιλιακά Garnier Ambre Solaire χαρίζουμε σε 10 τυχερούς από ένα Garnier αντιλιακό Ambre Solaire, παιδιά, gift bag όμως, έτσι, πολύ πράγμα έχει μέσα, γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία και το πρώτο μέλημά μας είναι να μην ξεχνάμε να φοράμε το αντιλιακό μας. Χειμώνα καλοκαίρι θα προσθέσω εγώ, γιατί το χειμώνα κάποιοι το αμελούνε, αλλά δεν θέλω να μου το ξεχνάτε ούτε το χειμώνα, πόσο μάλλον και τώρα. Και στα παιδάκια μας το ίδιο ισχύει, που πάνε το πρωί στο σχολείο, στις δραστηριότητες, πάντα μα πάντα φοράμε αντιλιακό και στο σώμα και στο πρόσωπο. Στο θέμα μας τώρα, στον υπέροχο διαγωνισμό εδώ του Choice FM Cyprus, επαναλαμβάνω, 10 τυχεροί από ένα Garnier Ambre Solaire Gift Bag. Έχει μέσα αντιλιακό σπρέι, Invisible Protect Dry Mist, 30 αυτό, αντιλιακό σπρέι, 24-ωρη προστασία, πάλι με SPF 30 και φυσικά και σε stick, έτσι, για να είναι και πιο εύκολο στη χρήση, UV stick με SPF 50, που φοριέται και στο προσωπάκι μας. Αυτό που έχετε να κάνετε, τα βήματα πλέον τα ξέρετε, είναι γνωστά. Choice FM Cyprus, follow φυσικά εμάς και το Garnier Ambre Solaire, και ακολουθείτε τα βήματα, like, comment, post, το post του διαγωνισμού. Τα πήρα όλα μονότερμα τώρα, γιατί κάθομαι και με συνεπέρνει όλα αυτά που έχω από κάτω για τα αντιλιακά, όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Εσείς επικεντρώνεστε να ακολουθήσετε τα βήματα στη φωτογραφία του διαγωνισμού. Πολύ μεγάλος ο διαγωνισμός, οπότε όσα περισσότερα ταγκαρίσματα κάνετε από κάτω, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες να κερδίσετε αυτό το υπέροχο δωράκι. Choice FM. It's only.
1: Quiero que te morrulai en pezuel verano.

0: Και φυσικά κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Τάσος Σταυρίδης έχει μπει δυναμικά μέσα στο στούντιο και έχει γεμίσει... δεν μου βγαίνει το ποιητικό τώρα.
1: Με την άβρα.
0: Με την άβρα αυτόν έχει γεμίσει όλο το στούντιο έτσι αυτό το... δεν μπορώ, δεν το έχω σήμερα, δεν έχω πιει καφέ, άσε με, δεν επικοινωνώ με το περιβάλλον. Δεν το ευχαριστήθηκα, ήπια δύο γουλιές καφέ, είμαι άσε με δύο μέρες τώρα, άλλοι πηγαίναν από εδώ βόλτες, από εδώ από εκεί, εγώ ήμουνα μέσα στο σπίτι, δεν θες να ξέρεις τι γίνεται. Τα λέω όλα στον αέρα τα...
1: Έτσι, όταν κάνεις μετά παιδιά, δεν είναι όπως όταν είμαστε ελεύθεροι.
0: Εντάξει, λοιπόν, όπως και να έχει... Θα ήθελα να είμαι σε μια παραλία, ας πούμε. Θα Σταυρίδης ακολουθεί αμέσως μετά με Choice Cocktails. Συνεχίζει να μένετε εδώ στους 98.2 και 104.3. Ευχαριστώ πολύ και το Dionysus Mansion για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου. Θα τα πούμε ξανά αύριο Τετάρτη, έτσι, σήμερα Τρίτη, γιατί το έχω χάσει λίγο σήμερα. Νόμιζα ότι είναι Δευτέρα. Με το τριήμερο βγήκα εκτός προγράμματος. Δεν θέλω και πολύ.
1: Ευτυχώς τελειώσαμε.
0: Έτσι, άντε.
1: Άδεια.
0: Φιλάκια, φιλάκια, φιλιά πολλά. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε

0: Έτσι λοιπόν, με αυτή την ολόφρεσκια διασκευή, επιτρέψτε μου να πω, του πολύ γνωστού Insomnia των Faithless, σας καλωσορίζω στο πρώτο καλοκαιρινό ραντεβού μας. Ναι, ημερολογιακά πρώτο καλοκαιρινό είναι τουλάχιστον, εδώ στον Choice FM. Choice Cocktail, τα λέμε Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 3 στη μεσημεριανή ζώνη από τους 104,3-98,2 μέσα από το choicefm.com.cy ή από το application. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, στην παρέα μας για τα επόμενα 120 λεπτά και η Naxxed Pub είναι το απόλυτο εταιρικό sports indoor lounge, έτσι, με μπιλιάρδα, με βελάκια, με ποδοσφαιράκια, με οθόνες για αγώνες, και ετοιμαστείτε τώρα γιατί σε λίγες μέρες ξεκινάει και η γιορτή του ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ. Τώρα βέβαια οι ώρες είναι κάπως, αλλά okay. Λοιπόν, μέχρι τα πέναλτι λέει. DJ και φαγητό μέχρι τα πέναλτι. Έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. Η επικοινωνία μας είναι μόνο μέσω μηνυμάτων στο Viper 97 7 10 7 10. Και πάμε. Jason, έτοιμος.
1: Choice FM. Jason,

Taylor Swift σε καμιά ώρα από τώρα. Όταν θα έχουμε τα κουτσαμπολάκια της ημέρας. Και αν προλάβω, θα σας πω για δύο πρώην κολλητές της που δεν θα τους καλέσει στο γάμο τον άλλο μήνα. Λοιπόν, τώρα, 1891, 2 Ιουνίου ήταν όταν υιοθετήθηκε από την Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούσαν τότε, μεταξύ μας μεταξά που λέει μια διαφήμιση, Αγγλία, οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας. Γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν, ο κανονισμός του πέναλτι από το 1891 και μάλιστα ήταν μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και goalkeeper. Ναι, τότε δεν σκέφτομαι ποδόσφαιρο που να βγάζει λεφτά. Ήταν και επιχειρηματίας ο William McCram. Αυτός είναι. Έτσι. Και επειδή λοιπόν μιλάμε για πέναλτι και τα λοιπά και τα λοιπά, και σε λίγες μέρες ξεκινάει και το Μουντιάλ. Ναι, ναι, ναι. Και έχω παρατηρήσει, θα το έχετε παρατηρήσει και εσείς, ότι κάθε φορά που έρχεται ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός, μπορεί να είναι Euro, μπορεί να είναι Μουντιάλ, αλλά μαζεμένο, ο κόσμος κάνει μια ανανέωση τηλεοράσης. Ναι, όλο και πιο μεγάλη θέλει. Εγώ το καταλαβαίνω. Έχεις 50, λες θέλουμε 65. Έχεις 65, πας πιο μεγάλη, ρε παιδί μου, να δεις τα παιχνίδια. Γι' αυτό λοιπόν το Kerkida.net CY και η Scandia Cyprus μαζί με το Joyce FM σας χαρίζουν μια τηλεόραση TLC, ένας τυχερός. Μία υπέροχη τηλεόραση TCL. Α, TCL είναι. Ναι. Με την. TLC δεν είναι. Τέλος πάντων. TCL λέει. Α, ό,τι λέει. Με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπετε τα μάτς με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία του γηπέδου στο σαλόνι σας. Πώς γίνεται αυτός ο διαγωνισμός? Εύκολα πράγματα. Μπαίνετε στο Instagram του Choice FM Cyprus, θα βρείτε το post του διαγωνισμού, θα ακολουθήσετε τα βήματα, follow δηλαδή σελίδες Scandia Cyprus, Kerkida.net CY και Choice FM Cyprus, like το post του διαγωνισμού, tag και ένα φίλο ή φίλη στα σχόλια, και η κλήρωση 17 Ιουνίου στο Instagram του Choice FM. Okay, πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα, ωραία. Να βρείτε έτσι το Μουντιάλ. Ναι, ναι, ναι. Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only. Dame un.

Ακριβώς 25 μετά από τις 12 στο ηλιόλουστο μεσημεράκι, καλοκαίρι πια επισήμως, 2 Ιουνίου. Ξανά καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τελείωσε και η αργία του κατακλυσμού. Πάμε ολοταχώς για διακοπές. Πάρα πολύ ωραία. Από ό,τι διαβάζω, η δύναμη πολιτικής άμυνας μας υπενθυμίζει ότι από σήμερα, παιδιά, μπαίνει σε λειτουργία το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού, CY Alert, μέσω του οποίου θα ενημερωνόμαστε άμεσα και σε πραγματικό χρόνο για περιστατικά έκτακτης ανάγκης και καταστροφών. Με απλά λόγια, από σήμερα και μέχρι 15 του μήνα θα ξεκινούν να στέλνουν μηνύματα δοκιμαστικά. Έτσι, τα μηνύματα θα γράφουν ή δοκιμή επάνω ή άσκηση. Έτσι, δεν χρειάζεται, λέει, να πανικοβληθούμε. Είναι δοκιμαστικά. Δεν τα στείλουν όλα μαζί σε όλους τους πολίτες της Κύπρου. Έτσι, κατά περιοχές, δοκιμαστικά είναι και τα λοιπά και τα λοιπά. Να έχετε το μυαλό σας. Δοκιμή θα γράφει επάνω ή άσκηση. Α, μ' αρέσει πάρα πολύ. The second voice. Let me be. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
1: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Pub.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only, it's only.
4: Τώρα Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application και

BTS εδώ στο Choice Cocktail. Εκτέλεσε τα παιδιά τη στρατιωτική του αιτία. Δεν μας είπαν που υπερέτησαν ναυτικό, ξηρά, αεροπορία. 21 μήνες λέει είναι η αεροπορία. Μάλιστα. Εγώ έκανα 24 μια φορά για έναν καιρό. Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, ακούστε τώρα κάτι που μπορεί να το ξέρετε, μπορεί και όχι. Η πολύ ωραίες, λέει, μάλλον η παραταταμένη ακινησία σε πολύ ωραίες πτήσεις. Πιάνεσαι, να δεις καμψία, λέει, μυϊκή ένταση, αίσθημα κόπωσης. Γι' αυτό λοιπόν, εκτός ότι πρέπει, αν είναι και πολλή ώρα η πτήση, να σηκώνεσαι τακτικά, να κάνεις μια βόλτα στο διάδρομο κτλ. Κτλ. Αλλά όπως λέει και μια αεροσυνοδός, πολλοί επιβάτες σε μεγάλες πτήσεις έχουν ένα μπαλάκι του τένις μαζί τους. Ναι, βγάζουν από μια ρακέτα και παίζουν στο διάδρομο, όχι. Λοιπόν, το μπαλάκι βοηθάει, κάνει ένα στυλ μασάζ. Έτσι. Και τώρα λίγο εγώ μπερδεύομαι. Μπορείς, λέει, να το τοποθετήσεις στο σημείο που νιώθεις ενόχληση και κάνοντας αργές και σταθερές κυκλικές κινήσεις. Οκ, το καταλαβαίνουμε. Σαν το μασάζ σε βοηθάει να απαλλαγείς από πόνο στην πλάτη. Τώρα στην πλάτη πώς θα το... θα πούμε σε κανένα φίλο, κάνε μου λίγο έτσι. Ναι, οκ. Okay. Άντε στον αφιένα, οκ. Okay. Στις πατούσες... Κάθεσαι τώρα στο κάθισμα και να βγάλεις τα παπούτσια. Ναι, και ο δίπλα, τέλος πάντων. Αυτά, να ξέρετε πάντως. Συμβάλλει στην καλύτερη κυκλοφορία. Είναι ένα κόλπο το μπαλάκι του τένις. Μπορεί, δοκιμάστε το, γιατί όχι.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM. Make a smart choice. It's only.

Work with my love. Υπάρχει η φράση που λέμε, κυρίως όταν έχει να κάνει με σχέσεις όμως, Σουηδία γίναμε, δεν ξέρω αν το χρησιμοποιείτε εδώ, γιατί διάφορα γίνονται εκεί και τώρα βλέπω και καλό θα είναι να γίνουμε Σουηδία, για αυτό που θα σας πω, αν και, ναι, εσείς αποφασίζετε, οι γονείς δηλαδή. Η Σουηδία, διαβάζει λοιπόν, προτρέπει τους γονείς να περιορίσουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων σε ορισμένα σημεία του σπιτιού, ώστε να αποτελέσουν και το καλό παράδειγμα για τα παιδιά τους. Δηλαδή, σύμφωνα με τις νέες συστάσεις, λέει, οι γονείς θα πρέπει να δημιουργήσουν ζώνες χωρίς τηλέφωνα στο σπίτι. Πώς θα γίνει αυτό? Να αποφεύγετε, ρε παιδί μου, το κινητό στο τραπέζι της τραπεζαρίας, κυρίως όταν καθόμαστε να φάμε. Σαν οικογένεια, ναι, την κυρία και το μεσημέρι, που λέω τώρα. Έτσι, ή το υπνοδωμάτιο, ορίστε. Και να αποφεύγουν να ελέγχουν τα παιδιά συνεχώς τις ειδοποιήσεις και τα μέσα, τα social media, έτσι. Η αρχή είναι σαφής. Εάν οι γονείς δώσουν το καλό παράδειγμα, τα παιδιά τους θα μειώσουν τον κίνδυνο ενός εθισμού που η σουηδική κυβέρνηση θεωρεί ότι αυξάνεται ανησυχητικά. Στη Σουηδία, επαναλαμβάνω, maybe. Τώρα για εδώ. Λοιπόν, don't call me baby. Θα τα πούμε σε λίγο. Εδώ μαζί μου έως τις 3. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι μία. Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugs & Tab.
1: Για εταιρικές συναντήσεις, shooters στο Nugs & Tab. Βελάκια, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, οθόνες με αγώνες, DJ και φαγητό, μέχρι τα πέναλτι. Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα ανώ.

0: 2 και 99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy. Δείτε τη μαγιά σας.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για 2 παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: 12 με 3

Lights Last Night, Bruno Mars, μέρος δεύτερον, καλωσορίσατε. Choice Cocktail εδώ στον Choice FM, 12 με 3 Δευτέρα με Παρασκευή από τους 104,3-98,2 μέσα από το choicefm.com.cy. Ναι, και application, όπως και να μας ακούτε, σας βολεύει και τα λοιπά. Συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας. Είμαι ο Σταυρίδης, 12 με 2 στην παρέα μας βεβαίως και η Naxxed Pub, η οποία για 25 χρόνια είναι ο σταθερός προορισμός που συνδυάζει έξοδο, πολύ και νόστιμο φαγητό, events, αγώνες. Καμίλα Καμπέγιο και η παρέα της. Choice FM.

TikTok, TikTok, TikTok. Madonna, Justin Timberlake και τα Άστα Βρύβης. Είναι νέα version αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Showbiz. Αχ, ευχάριστα είχαμε. Μαζί με όλους τους γάμους αυτούς και τα λοιπά. Προχθές τελικά η Dua Lipa παντρεύτηκε με τον Callum Turner, το νούμερο ένα υποψήφιο για 007. Δεν κάνει για μένα, άσχετο για το γάμο θα σας πω. Παιδιά, αυτό πρέπει να το δείτε. Φοράει, δεν φοράει νηφικό η Dua Lipa. Φοράει ένα εκπληκτικό σύνολο, δημιουργία υψηλής ραπτικής του οίκου Σιαπαρέλη. Ναι, ναι, ναι. Εφαρμοστό σακάκι σε ιβουάρ απόχρωση με τονισμένη μέση αυστηρή γραμμή. Ναι, ναι, διακοσμημένο με χρυσά κουμπιά. Τέλος και μια φούστα ασύμετρη. Έτσι, καπέλο, λευκά γάντια. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Και από ό,τι διαβάζω όμως, η νηφική λέει αυτή εμφάνιση είχε όντως αυτό το κάτι old που θέλει η αγγλοσαξονική παράδοση. Ναι, να φορούν οι νύφες δηλαδή, αφού παραπέμπει στην αυθεντική cool girl νύφη, τη μία και μοναδική Bianca Jagger. Κάτι αντίστοιχο φόρεσε η Bianca όταν παντρεύτηκε τον Mick Jagger σε έναν από τους πολλούς του γάμους αυτούς, έτσι. Μάλιστα, το 71. Εντάξει. Αυτά, αλλά μπείτε να τη δείτε, είναι υπέροχο, υπέροχο. Τώρα θα μου πεις, καλά, εντάξει, παπάς νύφη χωρίς νυφικό, δεν ξέρω. Έχουμε κι άλλο γάμο, σε κανένα μήνα, σε λίγο. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

Παλίπα και 7 Ιουλίου παντρεύεται ως γνωστόν πια, ναι, η Taylor Swift και θα περάσει κόσμος και κοσμάκης εκτός από δύο πρώην κολλητές της. Ναι, δεν θα τις καλέσει. Η μία είναι η Blake Lively. Ήτανε πολύ κολλητές μαζί στα γήπεδα, μαζί στα γήπεδα του τον Travis, μέχρι που την έμπλεξε η Blake Lively σε μια διαμάχη που είχε με τον Justin Baltoni και από τότε τράβηξε πίσω η Taylor Swift, μα ανακατεύει και τα λοιπά και είναι, ναι, δεν έχουν πια σχέσεις. Άρα δεν θα πάει η Blake Lively, δεν θα πάει και ο Ryan Reynolds βέβαια ως ο άντρας της. Η άλλη δεν την ξέρω, παιδιά, είναι supermodel. Καλά, δεν την ξέρεις. Δεν δίνουμε και ο DiCaprio. Εντάξει. Κάρλι Κλός λέγεται, αν και ο άλλος τώρα πια τα άφησε αυτά. Εντάξει, μεγαλώσαμε. Ενέλιο, ξέρω. Λοιπόν, η Κάρλι Κλός, το supermodel, και η Taylor ήταν κολλητές από το 13, λέει. Πολλές φωτογραφίες μαζί και τα λοιπά. Αλλά η κατάσταση άρχισε να αλλάζει 5 χρόνια μετά, όταν η Taylor δεν πήγε στο γάμο της Κλός. Μέναν, τέλος πάντων, επικαλέστηκε επαγγελματικές υποχρεώσεις, έτσι. Και έτσι λοιπόν, ναι, άφησε να νοηθεί η Taylor Swift ότι, ξέρεις, ήταν κολλητή μου μόνο και μόνο γιατί εγώ έχω και μια διασημότητα και τα λοιπά, και ήθελε αυτά τα γνωστά, έτσι, μου έκανε παρέα μόνο και μόνο γιατί είμαι αυτή που είμαι. Αυτά, okay. Τώρα μέχρι 7 Ιουλίου προκύψει κανένας άλλος, θα φροντίσω να σε ενημερώσω.

0: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνη πίτσα.
1: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
0: Πεπερώνη πίτσα.
1: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
0: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
1: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
0: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
1: Πεπερώνη πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
0: Παραγγελίες στο 2535 0735
1: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.

0: Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Νικοσία. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
2: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σαββίδη.
4: Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugs Head Pub.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Τελειώσατε κύριε Μπάνι, Bad Bunny, ευχαριστώ. Λοιπόν, τι κάνει η τεχνολογία? Η τεχνολογία πάντα είναι καλά και προοδεύει βέβαια. Ξεκινήσαμε, ξέρετε πάρα πολύ καλά, με τα έξυπνα κινητά smartphone, έτσι. Μετά πήγαμε στα smartwatches, ναι. Ακολούθησαν τα smart glasses, ναι. Και τώρα, ετοιμαστείτε, έρχεται smart μεταγιόν. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για γυναίκες, παιδιά. Διαβάζονται έτσι τώρα. Στην προσπάθειά της λέει να ανατρέψει τη χασούρα. Α, στο τμήμα συσκευών, ναι, η Meta θα αρχίσει να δοκιμάζει από το 2028 ένα έξυπνο μεταγιόν. Με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Αλίμονο, μαντάμ, τι λέτε. Αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο της εταιρείας. Το έγγραφο αναφέρει το The Information. Προβλέπει ακόμη ότι η εταιρεία του Facebook και του Instagram θα προσφέρει περισσότερα μοντέλα έξυπνων γυαλιών. Ορίστε. Και παράλληλα σχεδιάζει την υπηρεσία Wearables for Work. Μάλιστα. Ναι, όπως θα γίνει φορητές συσκευές για την εργασία που θα απευθύνονται σε επιχειρήσεις. Μάλιστα, μια μεγάλη επιχείρηση θα φοράνε όλοι, λέω εγώ τώρα, παρχία από ένα μεταγιόν και, ναι, αυτά, μέχρι εδώ. Το έγγραφο το οποίο υπογράφει ο πρόεδρος του τμήματος φορητών συσκευών της Meta, Alex Himmel λέγεται, αναφέρει ότι η στρατηγική αυτή θα αυξήσει τη χρήση μοντέλων AI της εταιρείας και θα βοηθήσει την προώθηση ενός AI agent με την ονομασία Hatch. Κάτι μου θυμίζει το Hatch, αλλά τέλος πάντων. Ο οποίος θα απευθύνεται σε απλούς καταναλωτές. Οκ, προχωράμε. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

We Pray, We Pray στα 8 πρωί από τις 2 και βεβαίως για τους gamers δεν έχω κάτι παιδιά, εντάξει, θα περιμένουμε την Παρασκευή το Summer Game Fest, ναι ναι, που θα γίνει στο Dolby Theater εκεί στο Los Angeles, όπου θα έχουμε πάρα πολλές ανακοινώσεις, trailers κτλ. Άρα λοιπόν ευχαριστούμε την Axe Pub που είναι μαζί μας έτσι 12 με 2 καθημερινά, ο απόλυτος προορισμός για πολύ και καλό φαγητό σε εξαιρετική ποιότητα και βεβαίως εκεί απολαμβάνουμε και όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο άλλωστε. Επιστροφή σε λίγο, εννοείται μαζί μου έως τις 3. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Hey, σράβο είναι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
4: ματρέισερ,
5: καμικάζι σλάι,
4: wet bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
4: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Master Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
8: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
0: 12 με 3. 12 με 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη.
9: More hits coming up next.

Η παραγωγή επιτυχιών που ονομάζεται David Guetta, μια χαρά κρατεί. Just the way you are και καλωσορίσατε στο τρίτο και τελευταίο μέρος, στο σημερινό πρώτο, επαναλαμβάνω, καλοκαιρινό, βάση ημερομηνίας, έτσι. Choice Cocktail εδώ στο Choice FM. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, τα λέμε στη μεσημεριανή ζώνη, 12 με 3, Δευτέρα με Παρασκευή, από τους 104,3 ή από τους 98,2 ή μέσα από το choicefm.com.cy από το application. Όπως και να έχω τα πράγματα. Συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Music Calendar. Music Calendar.
1: Το Music Calendar χορηγίζει ραδιλιακών προϊόντων Garnier Abre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Ιουνίου 2003. Μία αφίσα της Kylie Minogue που εμφανίζεται στους δρόμους του Brighton προκαλεί σύγχυση στους οδηγούς. Ο φωτογράφος Simon Etheridge παρουσίασε την Kylie σε φυσικό μέγεθος να φοράει ένα χρυσό παντελόνι. Αυτό και μόνο ήταν αρκετό για να κάνει τους οδηγούς να σταματούν μέσα στο δρόμο για να ρίξουν μία δεύτερη ματιά στην Αυστραλιανή star.
0: Music Calendar. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

Sexy Love από κάτι δικά μας παιδιά πριν κάποια χρόνια, τους Resident DJs. Λοιπόν, ήταν αναμενόμενο, ναι. Μετά από 7 χρόνια, 3 σεζόν, 26 επεισόδια, βέβαια από τη δεύτερη μέχρι την τρίτη πέρασαν και 4 χρόνια. Τέλος πάντων, το Euphoria ρίχνει τίτλους τέλους, παιδιά, ολοκληρώνεται. Το ανακοίνωσε ο δημιουργός, τέλος πάντων, της σειράς, έτσι, ο Σαμ Λέβινσον, σε ένα μουσικό podcast. Τι λέει αυτό, σημαίνει ότι τώρα, γιατί δεν τη βλέπω τη σειρά, ότι το τελευταίο επεισόδιο της τρίτης σεζόν με τίτλο In God We Trust αποτέλεσε τελικά και το φινάλε, να ξέρετε. Αυτό. Βέβαια, κανείς δεν εξεπλάγει από αυτό, ήταν αναμενόμενο. Η Ζεντάγια πριν 2 χρόνια είχε αφήσει να νοηθεί σε συνεντεύξεις ότι θεωρούσε πως η σειρά θα ολοκληρωνόταν μετά την τρίτη σεζόν. Εντάξει, δύσκολα θα συνέχιζε. Μεσολάβησαν λοιπόν 4 χρόνια και λέει εδώ τώρα ένα σχόλιο ότι στο διάστημα αυτό, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε η σειρά και τα λοιπά, η Ζεντάγια και αρκετοί από τους πρωταγωνιστές, γιατί μόνο τη Ζεντάγια λέτε ρε παιδιά και τη Σουίνη την αφήνετε απ' έξω? Με όλη τη φασαρία από ό,τι κατάλαβα, δεν το βλέπω, η Σουίνη την κάνει. Ναι, τώρα στην τρίτη σεζόν, τέλος πάντων. Οπότε, εντάξει, τα προγράμματά τους είναι πιο απαιτητικά, κουλουπού κουλουπού, τέλος πάντων, αυτά. Τέλος του Euphoria. Όσο είδατε, είδατε. Δεν ξέρω και πώς τελειώνει. Τελειώνει normal, έτσι. Δεν ξέρω. Αν κανείς γνωρίζει και τα λοιπά, 97-7-10-7-10. Όχι ότι πρόκειται να το δω. Δηλαδή, απλά να ξέρω, έτσι. Your FM 104.3 and 98.2. It's only. It's only.

0: Number 4.
1: Let me

0: παγωμένες, στα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
4: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Νέο Big Guts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Guts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
8: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβίδη.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. Choice FM 104.3.

Choice FM και Choice Cocktail διανύοντας στα τελευταία λεπτά με μια πιο φρέσκια εκτέλεση του Hide You. Λοιπόν, το Euphoria μπορεί να τελείωσε, αλλά έρχονται νέα πράγματα, ειδικά αυτός ο μήνας έχει αρκετές κυκλοφορίες, όρεξη να έχετε. Σε μία από αυτές που πρέπει να σας πω, νέα σειρά, γιατί έχει και πολύ γνωστές που επιστρέφουν με νέους κύκλους, 18 Ιουνίου στο Netflix ανεβαίνουν όλα τα επεισόδια της σειράς με τίτλο «I Will Find You». Η σειρά είναι βασισμένη σε βιβλίο, ίσως κάποιοι από εσάς να το έχετε διαβάσει, του Harland Kombin και σημείωσε, από ό,τι διαβάζω, σημείωσε τεράστια επιτυχία μόλις κυκλοφόρησε. Νούμερο 1 πήγε στη λίστα βιβλίων μυθοπλασίας στο New York Times, έτσι. Και οι fans, λέει, οι αναγνώστες περιμένουν πώς και πώς να δουν την ιστορία και το πώς θα μεταφερθεί στη μικρή οθόνη. 18 Ιουνίου όλα τα επεισόδια, 8 επεισόδια 45 λεπτών. Α, προσφέρεται και για binge watching. Μάλιστα. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα για μας που δεν ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Εδώ έχουμε κεντρικό ήρωα, τον David Burrows, τον οποίο θα υποδηθεί ο Sam Worthington. Ο Sam Worthington είναι ο... πώς το λένε, στο Avatar, Sully, ναι, αυτός είναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτός. Είναι λοιπόν αυτός ο David Burrows, ο οποίος βρίσκεται άδικα στη φυλακή, έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία του ίδιου του του γιου. Εντάξει. Τα πάντα όμως ανατρέπονται, λέει, όταν η πρώην κουνιάδα του, Rachel Mills, στην οποία θα υποδηθεί η Brit Lower, έτσι, του δείχνει μία φωτογραφία που αφήνει να νοηθεί ότι το παιδί του είναι ακόμη ζωντανό. Οπότε λοιπόν ο David τι θα κάνει, θα πρέπει να οργανώσει την απόδρασή του από τη φυλακή ή να βγει έξω και να ψάξει να βρει το γιο του. Να και ο τίτλος «I will found you», έτσι, για να λύσει το μυστήριο που κατέστρεψε τη ζωή του, λέει, και να καθαρίσει και το όνομά του. Επαναλαμβάνω, 18 Ιουνίου, τι μέρα πέφτει ρε παιδιά, Πέμπτη, τώρα, μέσα Σαββατοκύριακο, 8 επεισόδια 45 λεπτών, σιγά έχουμε δει, Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Choice FM 104.3 and 98.2.
1: It's only.
2: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
3: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή.

Η αλήθεια είναι ότι σε πολύ λίγο τα φώτα του Choice Cocktail θα σβήσουν για να ανάψουν τα φώτα του Choice 642. Εννοείται με Άντωνη 642 και στις 6 βεβαίως ραντεβού με Χάρη Παπαθεοχάρου και Ράσα Ορ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, σταθερά προσιλωμένοι στον Choice FM. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να ξαναπούμε καλό καλοκαίρι σε όλους. Και βεβαίως εμείς αύριο το μεσημέρι στις 12 έχουμε ραντεβού εδώ σε 104,3, στους 98,2, στο μέσα μάλλον από το choicefm.com.cy, στο application που έχετε κατεβασμένο στο κινητό σας. Οκ, okay, bye. Your station, Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: bitches. Η ώρα είναι 3.
1: Είναι 3.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Έλα, Κωστά.
3: Πάμπος.
2: Ω, συγγνώμη.
3: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
4: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
0: 3 με 6.
8: 3 με 6.
0: Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των

Κόλτι, κόλτι. Εδώ πέρα έχουμε βγάλει εδώ πέρα την κατάσταση που ήρθε η ζέστη απότομα, η αλήθεια είναι. Και κόλτι δεν το θα το έλεγα, η αλήθεια είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει το θέμα, άμα το λέει ο Adam Levine, τον Maroon 5, κάτι θα ξέρει αυτός, κάτι θα κρυώνει αυτός. Εμείς είμαστε στην πολύ ζέστη βεβαίως, στο καλύτερο νησί στον πλανήτη. Είμαστε βεβαίως στον Choice FM με την καλύτερη μουσική. Όλα τα καλύτερα εδώ για εσάς, εκεί έξω. Hits only μέχρι τις 6 βεβαίως, αυτό είναι το Choice 642 και καλή εβδομάδα σε όλους. Βέβαια δεν είπαμε χτες, οπότε θα σας πω σήμερα για να μην πάει στραβά η εβδομάδα. Γιατί ξέρετε ότι έχασα την αγαπημένη μου μέρα, η αλήθεια. Το γνωρίζετε ότι η Δευτέρα είναι η αγαπημένη μου μέρα, οπότε θα κάνω ότι είναι Δευτέρα και ας μουρμουράτε εσείς. Λοιπόν, και καλό μήνα βεβαίως. Ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright και έξω χαμογελαστοί. Γιατί να μην είστε χαμογελαστοί, γιατί παίζουμε τις καλύτερες μουσικές τόσο ή άλλως. Γεια σας και έξω 24-7. Για τον λόγο του αληθές έρχονται Ρίβο μαζί με Armin Van Buren και Sharon Denadel στο In and Out of Love. Edward Maya, The Second Voice καινούριο. Η Ριάννα στο παρελθόν με το Where Have You Been. Πριν όμως, αγαπημένος Alex Warren μαζί μας βεβαίως στα εστιατόρια McDonald's με το The Big Arts. Fever Dream στον Choice FM.

ήταν τεράστια εποχή εκείνη, τεράστια εποχή και τεράστιες επιτυχίες από τη συγκεκριμένη Deep House ρουμάνικη μουσική βέβαια. Με τα σπαστά αυτά, τέλος πάντων τα αγγλικά, έγιναν τεράστιες επιτυχίες. Εδώ ακούσαμε μία από αυτές, Edward Maya μαζί με Vika Zikulina στο Stereo Love. Λοιπόν, και εσείς μας ακούτε Stereo ούτως ή άλλως, είστε στον Choice FM και αυτό είναι το Choice X for You, απογευματάκι Τρίτης και σήμερα. Με τρέλα οπωσδήποτε, αλλά άμα έχει χτυπήσει κόκκινο η πείνα μας, υπάρχει λύση βεβαίως στα εστιατόρια McDonald's. Αν η πείνα σας διαμαρτύρεται και μιλά συνέχεια, είναι εδώ το νέο Big Guards. Έχει φτάσει στα αγαπημένα μας εστιατόρια, έτσι ώστε να μείνει και μόνιμα με δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion και η νέα καταμάχητη Big Guards. Όσοι έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Γεγονός αυτό. Μην το ψάχνεις λοιπόν άλλο, απολαμβάνεις Big Guards τώρα στα εστιατόρια McDonald's και Silence Your Big Hunger. Λοιπόν, ωραία πράγματα και σήμερα έχουμε και πολύ ωραίο διαγωνισμό για σας. Εφόσον ένοψη Mundial, με σοβαρές μπάλες, πολύ ωραία παιχνίδια για τα οποία θα ανεφερόμαστε σιγά σιγά. Τον αγαπημένο σας Choice FM, να σας λέμε και τα ποδοσφαιρικά μας εδώ πέρα.

0: Κρύα ανακάλυψη. Ένα χρώμα που σου αλλάζει τη διάθεση. Μια υφή που δίνει πνοή στο δέρμα σου. Αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ, skincare, beauty tools. Δικά σου με ένα κλικ. L'Oréal Paris, Maybelline New York, Essie, Mario Badescu, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendcitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
2: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
1: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
2: Τον δρόμο που σε χωράει.
1: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
2: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
1: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
2: Cyprus Pride 2026.
1: Cyprus Pride 2026.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only, hits only.
4: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.

0: Είναι σοβαρές οι μουσικές, πραγματικά πολύ σοβαρές μουσικές. Λίγο πιο πριν, Another 54 Ultra με το πολύ όμορφο Talk to You. Και βεβαίως, Somber, το 12 to 12. Στον αγαπημένο σας Choice FM, τη φασαρία του και σήμερα. Ο Anthony 642 με το Choice 642. Σας είπα το διαγωνισμό προηγουμενός. Σας έκανα ένα τιζεράκι. Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Kerkida.net. Λοιπόν, Case Scandia. Cyprus σου φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη του Choice FM. Μαζί με τη Scandia Cyprus, χαρίζουμε σε ένα μεγάλο τυχερό μια τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπεις τα μάτς του Mundial και όχι μόνο. Με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σου. Και Masterchef, αν βλέπεις, κρίσταλα θα βλέπεις τις συνταγές. Δεν χρειάζεται να βλέπεις μόνο μπάλα. Λοιπόν, για να μπει στην κλήρωση, μπαίνει στο Instagram του Choice FM, at Choice FM Cyprus, έτσι. Βρίσκει το post του διαγωνισμού, ακολουθεί τα βήματα. Λοιπόν, κάνει follow τις σελίδες Scandia Cyprus, Kerkida.net, Choice FM Cyprus, like το post του διαγωνισμού, tag ένα φίλο. Λοιπόν, με την κλήρωση να γίνεται 17 Ιουνίου στο Instagram story του Choice FM. Βασικά για περισσότερες λεπτομέρειες, για να μην σας πρίζω εγώ από εδώ, είναι απλά τα πράγματα. Μπαίνετε Choice FM Cyprus στο Instagram και τα βλέπετε όλα αναλυτικά. Στα καμπάκια, αγαπημένο Dave βεβαίως, αγαπημένος Dave μαζί με Thames. Είναι από τα πολύ ωραία τραγούδια για τα φετινά, έτσι. Rain Dance. Στον Choice FM, βεβαίως απογευματάκι τρίτης, ο Anthony 642. Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me-

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είναι 4.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guards sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
4: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion.

αυτός είναι ο Indie Disco Master, είναι ο βέβαια ο Purple Disco Machine μαζί με ASDS. Στο πολύ όμορφο Beat of Your Heart, λίγο πιο πριν η φοβερή νικήτρια της Eurovision φέτος με την Ντάρα να γίνεται η πρώτη Βουλγάρα βεβαίως, καλλιτεχνίδα η οποία μπαίνει στο Billboard Global 200 με τον Μπαγκαράγκα να κατακτά βεβαίως το διαγωνισμό. Λοιπόν, να πούμε ότι κατέλαβε την 90η θέση στη λίστα με τους πιο λοιπόν, δημοφιλείς καλλιτέχνες παγκοσμίων σε περισσότερες από 200 χώρες. Η ίδια γιορτάζει βεβαίως το επίτευγμά της με ενθουσιασμό στα social media και τα είπαμε αυτά. Είναι όμως η πρώτη Βουλγάρα καλλιτέχνητα που μπαίνει στο Billboard Global 200. Πολύ σημαντικό αυτό. Να ακούσαμε προηγουμένως το Bangaranga και νομίζω η αλλαγή του tempo. Είχαμε και εμείς μια αλλαγή στο δικό μας το κομμάτι, στο Τσάλα. Είχαμε αλλαγή tempo σε ρεγκετόν. Αλλά δεν πήγαμε τόσο ψηλά. Γιατί πιάσε τις. Τη Ντάρα τέλος πάντων και δεν έβγαινε στο δικό μας. Πιο χωριστικό το δικό μας. Τέλος πάντων, κουβέντα να γίνεται. Λοιπόν, και καπακοντά το πολύ όμορφο Beat of Your Heart. Εμείς βεβαίως έχουμε διαγωνισμό. Σας είπα διαγωνισμό. Ετοιμαστείτε να δείτε μπάλα και όχι μόνο τένις, MotoGP, Formula 1 και ό,τι άλλο παίζει στην TV και σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, κερκίδα.net. Iskandia.cyprus. Σας φέρουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη του Choice FM. Τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, χαρίζουμε σε ένα μεγάλο τυχερό μια τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σου. Και όχι μόνο για γήπεδο, και Masterchef. Μα βλέπεις, θα βλέπεις καλά τις συνταγές. Λοιπόν, άρα με απλά λόγια για να δείτε τα βήματα, μπαίνετε στο Instagram του Choice FM, Choice FM Cyprus, και θα τα δείτε όλα αναλυτικά. Στα καπάκια, Usher, Usher, Usher. Usher, Usher. Usher.

κύριος ο δικός του εντωμεταξύ. Πανάκριβα δαχτυλίδια και τέτοια, ξαφικά κοσμήματα και έτσι. Κάτσε καλά, λένε. Λοιπόν, όχι, δεν ασχοληθούμε με αυτά. Ασχοληθούμε με ότι τα έχουμε με τα ρούχα μας, τέλος πάντων. Λοιπόν, δηλαδή το ένα μας μυρίζει, το άλλο μας βρωμάει, το ένα έτσι, το άλλο δεν μας αρέσει, το άλλο μας αρέσει, το άλλο. Ό,τι και να κάνει κάποιος δηλαδή, άμα όλος έχει μια άποψη, που σίγουρα έχει άποψη, διότι πλέον τα social media και κυρίως το X λέει διάφορα πράγματα και ο καθένας παίρνει από εκεί πέρα τις απαντήσεις που παίζει το διαδίκτυο, έτσι. Βασικά που θέλω να καταλήξω, ένας τύπος τέλος πάντων, έχουμε και το ηχητικό εδώ πέρα, ένας τυπάς, γιατί για τυπάρα πρόκειται. Λοιπόν, συνόδευσε μια κοπέλα σπίτι τέλος πάντων, της έδωσε ένα φιλί και καληνύχτα. Δεν και καλά πρέπει να είναι, πώς το λένε, καληνυχτάκιας ο άνθρωπος, ας πούμε. Δεν και καλά πρέπει να είναι απασχολητής. Δηλαδή, επειδή ο άνθρωπος, γιατί τώρα το λέω, διότι το X, μιλάμε, έγινε στην Αμερική αυτό το πράγμα, έτσι. Και το χλέβαζαν κάποιοι τύποι και ανέβασαν και το βίντεο ότι είναι η χειρότερη γενιά αντρών που πέρασε ποτέ από τον πλανήτη και. Δηλαδή, επειδή ο άνθρωπος ήταν ωραίος, κύριος,

να πάμε λίγο πίσω στο τι πρέπει να κάνει ένας άντρας, ας πούμε, να είναι κύριος αξιοπρεπής. Πρέπει ντε και καλά να γίνει χαχαχαχουχουχου επειδή κάποιοι του είπαν έτσι. Έλα ρε, σοβαρευτείτε να πούμε. Σοβαρευτείτε τώρα δηλαδή. Και γελάνε, όχι τίποτα άλλο. Καναβάσα και το βίντεο και γελάνε αυτοί στο X τώρα, έτσι. Είναι ρεζίλια αυτά τα πράγματα τώρα. Δεν είναι τώρα. Δεν μπορείς να είσαι κύριος δηλαδή το 2026. Τη σήμερον ημέρα δηλαδή. Δηλαδή τι. Για ετοιμάστε τα λόγο μου, έρχομαι. Choice FM. Voice up your choice. It's only. Ο πρίγκιπας θα φύγει από το σπίτι με το άλογο σε λίγο. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι είστε all right out there. Αυτό είναι το Choice 642. Και σήμερα Τρίτη, 2 του μήνα. Καλό μήνα θα πούμε, γιατί δεν είπαμε χθες. Κομματάρα, καραγκετόν είναι αυτό. Το οποίο

0: Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
1: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Finish Powerball Ultimate. Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων με άρωμα λεμόνι 100 τεμάχια 16,50. Όμο, υγρό απορριπαντικό πλυντηρίου ρούχων 68 πλήσεων 3400 ml 7,35. Όλα τα Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων 59 πλήσεων 1239 ml 3,79. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
3: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital Treat. Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital Treat.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.
5: Μέχρι τις 6, Choice.

Όλα τα λεφτά εδώ πέρα είναι το κιθαρόνι που παίζει από κάτω, έτσι. Είναι φοβερή παραγωγή. Jonas Blue βεβαίως μαζί με Maliva. Στο Edge of Desire παίζει ένα ωραίο house remix εδώ. Σε αυτό είναι εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο είναι και κάτι το οποίο σταματάει την πείνα σου επί τόπου. Όσο και αν διαμαρτύρεται η πείνα σου, τη σταματά με τη μία. Δηλαδή δεν πάει να μιλά κατά από αυτά. Ήρθε για να μείνει. Βεβαίως μιλάω για το Big Arts, το οποίο έφτασε στα εστιατόρια McDonald's. Θα μείνει μόνιμα με δύο μεγάλα ζουμένα μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion και η νέα καταμάχη την Big Arts Sauce έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να ψάχνεσαι και πολύ, ούτε πουθενά άλλο. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's απολαμβάνεις Big Arts και Silence Your Big Hunger. Ακόμα μια κομμάτια του καλοκαιριού, η οποία υπάρχει και αυτή σε remix, πολύ ωραίο. Λοιπόν, το οποίο θα ακούσουμε την Πέμπτη στο The Dance Experience. Μιλάω βεβαίως για Mickey's Mind, Chili 77 και Unwaps. Παπαούτε, το Afro Soul στον Choice FM.

0: Σαμαρό, τι θυμάμαι εδώ πέρα. Pink Panthers, μαζί με Σάρα Λάρσον. Εξαιρετικά τα φωνητικά εδώ πέρα. Εξαιρετικά, πολύ ωραία. Μιλάω για το Stateside, το οποίο μόλις ακούσαμε και ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright out there. Ναι, είναι Afro. Είναι Afro House, όχι Afro Soul, θα έλεγα καλύτερα. Στη φίλη μας την Στεφάνη, η οποία μας έστειλε. Για το προηγούμενο που ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε. Εν τω μεταξύ, έχει έναν τύπο. Σας το ξαναλέω για εσάς που δεν ακούσατε την κουβέντα της προάλλης που το ξαναείπαμε. Ένα τύπο ο οποίος νομίζω ότι το λέει καλύτερα από το original. Ψάξτε λίγο στο Insta. Παπα, ότι δεν θυμάμαι και πώς λέγεται, η αλήθεια είναι. Και κάνει και βίντεο την ώρα που κάνει τα φωνητικά. Μιλάμε για πολύ γέλιο ο τύπος. Λοιπόν, πάμε σε άλλα πράγματα όμως τώρα, διότι εσείς θα δείτε Μουντιάλ και όχι μόνο. Ό,τι θέλετε να βλέπετε βεβαίως με απόλυτη ευκρίνεια. Διότι το κερκίδα.net, Scandia Cyprus, σας φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο μαζί με την υποστήριξη του Choice FM. Δηλαδή, μας τον μαζί στο κόλπο, έτσι ώστε να χαρίσουμε σε ένα μεγάλο τυχερό μια τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπεις μάτς και όχι μόνο με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σου. Λοιπόν, μπαίνεις στην κλήρωση κάνοντας το εξής. Είναι εύκολα τα βήματα τα οποία θα ακολουθήσετε. Για να μην σας τα λέω όλα αναλυτικά, μπορείτε να τα δείτε Choice FM Cyprus στο Instagram. Θα τα δείτε όλα αναλυτικά, έτσι ώστε να ακολουθήσετε τα βήματα και να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί 17 του μήνα στο Instagram story του Choice FM. Got it?
1: Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only.
0: Βεβαίως, Kids Only, στον αγαπημένο σας Choice FM, είναι το Choice 642 και σήμερα Τρίτη. Καλό μήνα θα πούμε, γιατί δεν είπαμε χτες. Δευτέρα. Λοιπόν, ερωτικό track του Tame Impala. Με πολύ ωραίο στίχο. Εξαιρετικό. Γιατί στον Choice μόνο τα καλύτερα. Dracula.

Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nuts Head Pack Breakfast μέχρι τις 12. Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι κι αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα ανώ

0: 2 και 99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Δείτε τη μαγιά σας.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
5: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
4: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
6: 3 με 6.
7: 3 με 6.
6: Choice 642 με τον Άντωνη.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
9: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: More hits coming up next on Choice FM.

την άλλη φορά το κάναμε αυτό και δεν το βρήκαμε. Το είχα κάνει ένα quiz εδώ στο Choice FM και δεν το βρήκατε διότι το πέτυχα εγώ φωνητικά, όχι τίποτα άλλο. Όχι, ήταν λάθος το τραγούδι. Λοιπόν, η Dua Lipa στο Illusion ήταν αυτή, η οποία βεβαίως και ο Calum Tena ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Κομψή, ωραία, διακριτική τελετή στο Λονδίνο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, που συνήθως βεβαίως συνοδεύει τα μεγάλα ονόματα της διεθνούς όμπης, με το ζευγάρι να επιλέγει μια πολιτική τελετή σε στενό οικογενειακό κύκλο, με τις πρώτες φωτογραφίες να κάνουν γρήγορα το γύρο του διαδικτύου. Εγώ σκέφτομαι γύρω άλλο τώρα. Γι' αυτό. Λοιπόν, εντάξει, βλέπω το συνολάκι. Πολύ ωραίο τα γεράκι. Πάνω κάτω άσπρο, λευκό. Ωραίο καπέλο άσπρο. Και ο γαμπρός ομορφόπεδο, λέμε. Βλέπω φωτό εδώ τώρα γι' αυτό. Λοιπόν, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα όμως, οι εορτασμοί δεν σταματάνε εδώ. Με το ζευγάρι να σχεδιάζει ένα δεύτερο τρίμερο γαμήλιο event στο Παλέρμο της Σικελίας. Καλεσμένους φίλους από το χώρο της μόδας και της μουσικής. Μου ήρθε μήνυμα τώρα γι' αυτό. Έκανα λίγο μια παύση. Μου ήρθε μήνυμα. Είμαι καλεσμένος και εγώ στο Γαλεμίλιο Πάρτι στο Παλέρμο της Σικελίας. Αυτά για την φοβερή Dua Lipa και τον Calum Turner, οι οποίοι ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Λοιπόν, πολύ ωραία. Κουφά παράξενα περίεργα οπωσδήποτε κάθε μέρα. Στον αγαπημένο σας Choice FM είναι το Choice 642. Και σε λίγο μια τηλεορασούμπα απίστευτη TSL. Σε λίγο σε διαγωνισμό. Από το Kerkida.net, Scandia Cyprus και τον αγαπημένο σας. Choice FM. Hits only. Hits only.

Λοιπόν, Maroon 5, What a Blevine, στα φωνητικά, στο Wake Up Call. Εσείς ετοιμαστείτε βεβαίως, διότι τρέχει διαγωνισμός, του οποίου γίνεται κλήρωση 17 Ιουνίου, όπως σας έλεγα πριν, στο Instagram Story του Choice FM. Δηλαδή, Κερκίδα Net, Scandia Cyprus, σας φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη του Choice FM. Αυτό σημαίνει ότι ένας τυχερός, μεγάλος τυχερός εκεί έξω, διεκδικεί μια τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπει match και όχι μόνο, Masterchef και τα υπόλοιπα, με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σου. Λοιπόν, μπαίνεις στην κλήρωση. Θα βρεις πρώτα απ' όλα το post διαγωνισμού και θα ακολουθήσει τα βήματα. Για να μην σας τα πω όλα και μπερδευτείτε, μπαίνετε Choice FM Cyprus στο Instagram, τα βλέπετε όλα λεπτομερώς, ακολουθείτε τα βήματα και η κλήρωση γίνεται 17 Ιουνίου στο Instagram του Choice FM για να ενημερωθείτε. Τηλεόραση TCL θυμίζω, Enter and win λοιπόν διαγωνισμός, φοβερό, στο Instagram του Choice FM, λεπτομέρειες.

δεν χάνεται. Μόνο με αυτά τα δύο ονόματα δεν χάνεται, έτσι. Τον Αύγουστο έρχεται η ταινία, απλά το είπα τώρα γιατί μου ήρθε με το 10 feet tall. Κάτι τέτοιο θα συναντήσετε σε αυτή την ταινία. 10 feet tall και βάλε Creatures. Πάμε σε πολύ ευχάριστα πράγματα τώρα. Πάρα πολύ ευχάριστα. Τέτοια να ακούμε. Και ό,τι ευχάριστο παίζει φυσικά, εμείς είμαστε εδώ να σας το μεταφέρουμε. Πάμε σε δωρεάν εξοπλισμό σε χιλιάδες σπίτια για μείωση του λογαριασμού του νερίου έως 30%. Yes, yes, διαβάζω την offside.com.cy. Λοιπόν, ξεκίνησε από την Πάφο η παγκύπρια διανομή 75.000 πακέτων με ακροφύσια και μειωτές ροής από το τμήμα αναπτύξεως υδάτων. Σταδιακή διάθεση εξοπλισμού εξοικονόμησης νερού σε νοικοκυριά και υποστατικά στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για υπεύθυνη διαχείριση των υδάτων νέων πόρων, σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος αναπτύξεως υδάτων. Λοιπόν, σύντομα να πούμε, θα διατεθούν δωρεάν περίπου 75.000 δέματα, τα οποία θα περιλαμβάνουν 4 ακροφύσια για βρύσες και 2 μειωτές ροής για ντους το καθένα. Να πούμε ότι αυτό, τα ακροφύσια, μιλάμε τα μικρά, τα πραγματάκια τα οποία μπαίνουν μπροστά στη βρύση και να μειώνουν τη ροή του νερού, έτσι. Alright. Για όσους δεν το ξέρουν, ρε παιδιά, ξέρω ότι το ξέρετε, ok. Απλά μια σημάνση έκανα κι εγώ. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, να πούμε, θα διατεθούν συνολικά 2 εκατομμύρια ακροφύσια για βρύσες και 1 εκατομμύριο μειωτές ροής για ντους. Λοιπόν, να πούμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό εδώ πέρα, ότι αυτός ο εξοπλισμός συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της κατανάλωσης νερού έως και 30% χωρίς να επηρεάζεται η άνεση κατά την χρήση. Λοιπόν, και χωρίς ο χρήστης να αντιλαμβάνεται ουσιαστική διαφορά. Άρα γινόμαστε όλοι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Ωραία πράγματα, όλο το άρθρο στην offside.com.cy. Για να δείτε κι εσείς τι ωραία πράγματα μπορούμε να κάνουμε. All together. Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, it's only. Αγαπημένο είναι αυτό. Λίγο πριν κλείσουμε και αυτό το ημίωρο, Somber Undressed στον Choice FM Choice 642.

Number 4.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. Locked. More hits coming up next. Choice FM.
4: Choice FM. Νέο Big Guts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πού πας?
7: Κουζίνα.
6: Καφέ.
7: Έχει.
6: Φέρε.
7: Πάρε.
6: Σκέτο.
7: Νέτο.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
9: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
10: Τέλειος. Σαν εσένα.
8: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: αξεσουάρ. Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, Argy, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
3: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Watermania Water Park.
7: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
6: Mud Racer,
7: Καμικάζι Slide,
6: Wet Bubble και άλλα.
7: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
7: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Watermania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
8: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
9: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
11: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Δελίριο έγινε, έτσι μιλάμε για μπαμ μπαμ φρένια εκεί έξω στο πλανήτη με το συγκεκριμένο track φυσικά. Μπαμ μπαμ, ακούσαμε Hugh Gell μαζί με Σόλτο στο Τζαμάικα. Μπαμ μπαμ, έχει γίνει Afro House, έχει γίνει Techno, έχει γίνει Progressive House, έχει γίνει Reggaeton, έχει γίνει Disco House, έχει γίνει Ζεμπέκικο και σε λίγο θα γίνει και έτσι φτετέλη. Εντάξει, τσιφτετελίζει λίγο από μόνο το αυτό, αλλά Originals φτετέλη με μπουζούκια και τουμπερλέκια και τέτοια. Μόνο αυτό έγινε. Μόνο αυτό το remix έμεινε να ακούσουμε το μπαμ μπαμ.
1: Η ώρα της εκπαίδευσης. Μια χορηγία του Μάστερ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
0: Θα σοβαρευτούμε τώρα όμως, διότι είμαστε στην ώρα της εκπαίδευσης και η οποία βεβαίως δεν έχει και ηλικία. Πρώτα απ' όλα να σας πω για το πρόγραμμα το συγκεκριμένο. Προσφέρεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μιλάμε για το ΤΕΠΑΚ, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με υψηλές διεθνείς κατατάξεις και δεύτερη θέση στην Κύπρο σύμφωνα με το QS World University Rankings για το 2026. Στόχος βεβαίως είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στην χρηματοοικονομική ανάλυση, τις επενδύσεις και την διαχείριση κινδύνων, συνδυάζοντας τη θεωρία με τα σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία. Τώρα, από εκεί και πέρα έχεις και πρακτική άσκηση με τους φοιτητές να τοποθετούνται σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον. Έχεις τα εργαλεία του μέλλοντος με έμφαση στη χρήση Python για ανάλυση δεδομένων. Διοργανώνονται και εξειδικευμένα workshops με επαγγελματίες της αγοράς και εκπαιδευτική εκδρομή στο εξωτερικό σε μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα. Να πούμε τώρα ότι τα δίδακτρα είναι πάρα πολύ προσιτά και, υπάρχουν και υποτροφίες οι οποίες προσφέρονται βάσει ακαδημαϊκής επιδόσης ή κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων. Τώρα, πού απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα? Σε νεαρούς πτυχιούχους, σε επαγγελματίες που εργάζονται ήδη στον τραπεζικό ή ελεκτικό τομέα και επιζητούν ανέλυξη και σε όσους θέλουν βεβαίως να στραφούν στον κλάδο fintech και consulting. Το έχουμε! Ωραία πράγματα από το φοβερό ΤΕΠΑΚ, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρο. Και θα σταματάω όλα για να σας πω τις λεπτομέρειες. Μπορείτε να τις βρείτε στο τηλέφωνο 25 00 26 28. 25 00 26 28.
1: Η ώρα της εκπαίδευσης. Μια χορηγία του Μάστερ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
0: Συνεχίζουμε τα δικά μας τώρα. Τώρα που καλοκαιριάζει κανονικά, σιγά σιγά ανεβαίνουν τρυποκρασίες, ανεβαίνουμε στα μπαρ, ξέρω εγώ και τέτοια. Πάμε σε αρετεγκετόνια συνέχεια.

δεν πάει πιο πάνω. Δεν πάει πιο πάνω. Έχει ακουμπήσει ρε 6 η συγκεκριμένη φωνή βεβαίως στο τραγούδι How It's Done. Μιλάμε τώρα για την απίστευτη Edge, αν θέλετε, η οποία βεβαίως είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, η οποία έδωσε τα φωνητικά στην ταινία K-Pop Demon Hunters του Netflix. Εντάξει, είναι πόσες φορές το κάναμε εμείς αυτό το πράγμα και ξελαριγκιαστήκαμε και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε κανένα δύο μέρες μετά. Δεν το καταφέραμε, γιατί αν το καταφέραμε θα είμαστε και εμείς στην ταινία. Λοιπόν, τώρα αν καταφέρουμε να βρούμε κανένα καντούνι από εδώ και από εκεί, γιατί έχει πολύ κίνηση εκεί έξω. Η αλήθεια είναι και μια τέτοια αργία όπως η χθεσινή, ας πούμε, έχει μια ψηλό εγρήγορση. Μπορεί να μην έχει πολλά τέλος πάντων απογευματινά, αλλά παίζουν κάποια φροντιστήρια ακόμα για τις τελευταίες εξετάσεις του γυμνασίου και την ιστορία του Morrow. Έχει κάποια τέλος πάντων τελευταία, αλλά από εκεί πέρα έχουμε λίγο στην άτυχα της γυγός στην κίνηση. Έχουμε Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Λευκοθέου. Βλέπω στη λεωφόρο Ηρώων λίγο στον Τίμβο εκεί κίνηση. Τζον Κένεντι παίζει λίγο καταστασιών και η Καρπενησίου. Α, επίσης βλέπω και λίγο κόκκινη εδώ πέρα την Αγίου Στυλιανού με Στροβόλου. Μιλάω για την πρωτεύουσα. Στην Πάφου παίζει λίγο η Χαριλάου Τρικούπη και έξω στην κίνηση από ό,τι είδα. Ευαγόρα Παλικάρηδη, that's it. Α, και προς τα κάτω έχουν παράπονο στην Πάφου μετά το πανηγύρι το χθεσινό του κατακλυσμού. Εντάξει, βρώμα και δυσοδεία. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε να κάνουμε τα πανηγύρια μας, έτσι μας τα κρατάμε διάφορα τέλος πάντων έθιμα αυτά. Αλλά καθαρίζεται πίσω, ρε παιδιά. Έλεος πια. Μέσα στην παραλιακή. Τι είναι αυτό το σκηνικό, πώς μου ήρθε τώρα. Κατεβαίνω υποψήφιος και εγώ τις άλλες εκλογές. Γιατί, δεν κατάλαβα. Πάμε Limassol Bay, Limassol μεριά. Υγείας Αναστασίας έχει λίγο κίνηση με την Παναγίας Ευαγγελίστριας εκεί και εκεί λίγο κόκκινο. Κοντά στο Πανεπιστήμιο η Αγίας Φυλάξεως έχει και εκεί λίγο κοκκινάκι. Θα μην πω να τα πω και όλα. Θα μείνω εδώ μέχρι μεθαύριο. Όλες τις οδούς οι οποίες είναι κόκκινες. Γεωργίου Γρήβα Διγενή στη Λάρνακα με Χριστόδουλου Κοβίδου λίγο και στην οδό Κιλκής παίζει η κατάσταση. Οπότε προσέχετε και έξω και επίσης. Άμα βλέπετε πινακίδες απαγορεύεται η είσοδος διότι εκτελούνται έργα κτλ. Δείτε πιο πριν στο δρόμο. Πιο πριν σίγουρα ο Δήμος, τα Δημαρχία βάζουν ταμπέλες πιο πριν ότι η τάδε οδός στην οποία θα στρίψετε εσείς είναι ok, αλλά η τάδε οδός που οδηγεί αυτή η οδός που θα πάτε εσείς είναι κλειστή, οπότε να βρείτε κάποιο άλλο δρόμο να πάτε για να μην πάτε μέχρι εκεί, δείτε τις μπουλντόζες και ξαναγυρίσετε πίσω. Τι άλλο να κάνω σε αυτήν εδώ την εκπομπή, μόνο μουσακά έλειπε να σας κάνω. Παίζει, θέλετε συνταγή, μουσακά από τα χέρια μου, αύριο, τέλος.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
2: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10. Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ.

0: Την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
0: 6-8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας, ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Τρίτη σήμερα, είναι μια Τρίτη που μοιάζει περισσότερο με Δευτέρα, 2 Ιουνίου. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Είπαμε, μπήκαμε σε έτσι καλοκαιράκι και νομίζω κάπως η διάθεσή μας αλλάζει. Ήταν και το τριήμερο του κατακλυσμού, οπότε μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε μέχρι και τις 8. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρου. Θα κάνουμε παρεούλα εδώ στον Τσουίζ για τις επόμενες 2 ώρες. Στην παρέα μας φυσικά ο αριθμός που μας φέρνει πάντοτε και πάντα πιο κοντά, το 97710. 7-10 εντελώς δωρεάν στο Viper, αλλά φυσικά και η Τράπεζα Κύπρου με τον Join Up. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Choice.

Αρχή θα κάνουμε με τον πρωταθλητή μας, με τον Μάριο Γεωργίου, ο οποίος έκανε μια ρομαντική πρόταση γάμου στην αγαπημένη του με πολύ ωραία λόγια και έγινε viral έτσι στο κυπριακό Instagram και TikTok. Ο Μάριος Γεωργίου, ο οποίος στους κρίκους, αν δεν κάνω λάθος έτσι ονομάζεται το άθλημα, τα τελευταία χρόνια πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Να τους ευχηθούμε εννοείται τα καλύτερα. Και Μάρια, επειδή είδα το βίντεο και ρε παιδί μου, λες για το άγχος, πόσο άγχος είχες για να κάνεις την πρόταση και τα λοιπά, νομίζω ότι αυτό δεν φεύγει ποτέ, παιδιά. Το άγχος που έχει ο άντρας όταν πάει να κάνει πρόταση γάμου, νομίζω είναι το μεγαλύτερο άγχος της ζωής του. Δεν βρίσκει τις λέξεις, δεν μπορεί να αρθρώσει νομίζω λέξη από αυτό το άγχος. Αν έχετε κι εσείς καμιά έτσι περίεργη ιστορία να μου πείτε όταν σας έχουν κάνει ή κάνατε πρόταση γάμου, παρακαλώ στείλτε την στο 97 717 10, εντελώς δωρεάν στο Viber. Choice FM. Music by choice. Hits only.

πάμε τώρα και σε ένα άλλο ραντεβού το οποίο έχει γίνει viral στο TikTok. Ένας τύπος λοιπόν, αφού βγήκε ραντεβού με την κοπέλα, την πήγε στο σπίτι, την φίλησε και έφυγε και βούηξε το TikTok. Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο, αλλά όλοι λένε ότι είναι καληνυχτάκιας, ότι την πήγε μέχρι εκεί και σηκώστηκε και έφυγε και ότι δεν πήγε πάνω, ότι το κορίτσι τον φίλησε και ήθελε να πάει πάνω και κάπως σχολιάστηκε πάρα πολύ όλο αυτό στο διαδίκτυο. Παιδιά, είναι εντάξει να βγαίνουμε πρώτα ραντεβού, να κάνεις μια μικρή κίνηση ή και καμία κίνηση. Ο καθένας είναι εντάξει να κάνει το ραντεβού του όπως ο ίδιος το έχει στο μυαλό του και να τη φιλήσει και να φιλήσει το κορίτσι σου και να φύγεις ή και να μην φιλήσει το κορίτσι σου. Είναι εντάξει, είμαι σίγουρος ότι κάπου το έχετε δει στο TikTok, αλλά εντάξει, ας ηρεμίζουμε με αυτό το θέμα. Choice FM. Choice FM. Voice of your choice. It's only.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Music Calendar.
1: Το Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Abre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: 2 Ιουνίου 2003. Μία αφίσα της Kylie Minogue που εμφανίζεται στους δρόμους του Brighton προκαλεί σύγχυση στους οδηγούς. Ο φωτογράφος Simon Etheridge παρουσίασε την Kylie σε φυσικό μέγεθος να φοράει ένα χρυσό παντελόνι. Αυτό και μόνο ήταν αρκετό για να κάνει τους οδηγούς να σταματούν μέσα στο δρόμο για να ρίξουν μία δεύτερη ματιά στην Αυστραλιανή Star.

0: music calendar on Choice FM.
1: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
4: Το επόμενο business land σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
9: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
10: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
11: Τέλεια, Τζουάνεν, Νεντόμ, Game, Νεντόμ.

Πάμε τώρα και στον Bad Bunny, ο οποίος φαίνεται ότι έχει μπλεξίματα με την Shakira, μιας και τον έκανε unfollow από το Instagram. Και ο λόγος γιατί κάλεσε στη συναυλία του που έκανε στην Βαρκελόνη τον Πικέ. Η Shakira ξέρουμε ότι τον βοήθησε στα πρώτα του βήματα, τον κάλεσε και στο Super Bowl και κάπως υπήρχε μια φιλία μεταξύ τους. Όταν όμως είδε τον Πικέ στους VIP καλεσμένους του Bad Bunny στη συναυλία του στην Βαρκελόνη, αυτό μάλλον δεν το άντεξε. Ήταν και με την Κλάρα, με τη γυναίκα που την απάτησε ουσιαστικά μαζί με τον Πικέ, και ήδη αποφάσισε να κάνει unfollow και τον Bad Bunny. Και νομίζω ότι η Shakira σε αυτό το κομμάτι δεν συγχωρεί όποιος την ενοχλήσει ή όποιος πει κάτι κακό για την Shakira ή όποιος κάνει παρέα με τον Πικέ, αυτόματα νομίζω τον κάνει πίσω η Shakira. Από τη μία, εντάξει, καλό είναι αυτό. Από την άλλη όμως, ρε παιδιά, η Shakira κάπως το έχει παρακάνει νομίζω με τον Πικέ και τη σχέση τους. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμη κάνει unfollow ανθρώπους που είναι δίπλα στον Πικέ. Choice.

Πάμε τώρα σε κάτι άλλο που έχω δει και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Βγήκαν έτσι κάποια κομμάτια τα οποία είναι iconic στην προηγούμενη δεκαετία ή στον προηγούμενο αιώνα. Και θέλω να σας πω ότι ένα από αυτά είναι η άσπρη πλαστική καρέκλα που βλέπουμε στα σπίτια, στα πανηγύρια, σε εκδηλώσεις κτλ. Αυτή λοιπόν η καρέκλα η άσπρη ή έχει γίνει viral. Λένε ότι είναι από τα πιο iconic κομμάτια της δεκαετίας και γενικότερα της εποχής μας και λένε ότι όλοι έχουμε δει, όλοι έχουμε καθίσει, όλοι έχουμε αγοράσει μία άσπρη πλαστική καρέκλα. Και ναι, είναι νομίζω ένα από τα κομμάτια τα οποία έχουν καθορίσει την εποχή μας. Και μάλιστα δεν ξέρουμε και ποιος το έχει φτιάξει όλο αυτό με την άσπρη πλαστική καρέκλα που βλέπουμε στα πανηγύρια. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος έχει φτιάξει αυτή την καρέκλα βασικά. Αν ξέρει κανείς, ας μου στείλει ένα μήνυμα να μου πει. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Space 4 Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
3: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
4: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3. 6 με 8. Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους.
5: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
6: More hits coming up next on Choice FM.

νυχτώσει και πλέον έρχομαι και, έχει, και φεύγω και έχει ηλιό, πολύ το χαίρομαι πραγματικά. Και θυμάμαι το χειμώνα που έρχομαι και έρχομαι σκοτάδι ή φεύγω σκοτάδι. Έχει μεγαλώσει η μέρα και αυτό μας δίνει χαρά. Στην παρέα μας η Τράπεζα Κύπρου με το Joing Up και θέλω να σας πω ότι το Joing εννοείται είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να δώσεις το χαρτζιλίκι στο παιδί σου, αλλά φυσικά έχει και πάρα πολλά έξτρας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Joyce FM 104.3.

Και έγινε και αυτό που δεν το περίμενε κανείς. Παντρεύτηκε η Τούα Λίπα και έχει γίνει ο κακός χαμός. Ο βασάλος πρέπει να είναι στα πατώματα. Παντρεύτηκε λοιπόν μυστικά η Τούα Λίπα στο Λονδίνο μαζί με τον ηθοποιό σύντροφό της, ο οποίος μάλιστα λέγεται ότι θα είναι και ο επόμενος James Bond. Χαρούμενη ήταν, με πολύ ωραίο κομψό ντύσιμο παντρεύτηκε. Και πλέον η Τούα Λίπα είναι ένα παντρεμένο κορίτσι. Να ζήσουν, να ευτυχήσουν. Μ' άρεσε πάρα πολύ που το έκανε μυστικά, που το έκανε με φίλους, που το έκανε έτσι. Ρε παιδί μου, τόσο όσο δεν το έκανε για τα φώτα της δημοσιότητας ή για να φωνάξει οτιδήποτε, και νομίζω ότι έτσι είναι η πραγματική μεγάλη stars. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

Έχει γίνει viral μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που φαίνεται να είναι χτυπημένο στο μάτι κτλ. Έχουν κάνει πάρα πολύ λόγο αυτό το Σαββατοκυριακό ότι είναι φωτογραφία προϊόν AI. Αλλά να σας πω ότι έχουν κυκλοφορήσει ειδήσεις ότι δεν είναι AI αυτή η φωτογραφία. Είναι πραγματική. Ουσιαστικά λένε ότι έχει πέσει και έχει χτυπήσει το μάτι του. Την είδαμε την φωτογραφία, ήταν σοκαριστική. Μπορείτε να την δείτε και εσείς στο προφίλ του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι καλά, όμως όπως μας έχουν ενημερώσει. Σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία του, ένα χτύπημα θα περάσει και όλα μια χαρά. Περαστικά να το ευχηθούμε κι εμείς. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
1: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi

0: 5. Συσταριά υγραερίου Burman Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95 και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy. Βρείτε τη μαγιά
1: σας! Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Finish Powerball Ultimate. Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων με άρωμα λεμόνι 100 τεμάχια 16,50. Όμο, υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 68 πλήσεων 3400 ml 7,35. Όλα τα Lenore συμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων 59 πλήσεων 1239 ml 3,79. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Σας έλεγα λοιπόν προηγουμένως για τον Bad Bunny και την συναυλία του, καθώς καλεί ουσιαστικά VIP καλεσμένους από διάφορα, έτσι, από το Star System κάθε χώρας που κάνει συναυλία. Πρόσφατα έκανε στην Ισπανία, κάλεσε και την Εστέλ, την πολύ γνωστή ηθοποιό που είναι σε σχέση με τον Εμπαπέ, και όλοι κάνουν λόγο τώρα για ένα νέο ειδήλιο. Ίσως η Εστέλ είναι με τον Bad Bunny, ίσως παίζει κάτι μεταξύ τους, μήπως έχει αφήσει τον Εμπαπέ και έχει πάει με, ξέρω εγώ, στην αγκαλιά του Bad Bunny. Θα δούμε όμως τι θα γίνει. Στη συναυλία της συγκεκριμένη ήταν φυσικά και η Κιάρα Φεράνη, έτσι πίσω-πίσω, ήσυχα, ωραία, αλλά νομίζω ότι περιμένουμε να δούμε ποιους άλλους διάσημους θα καλέσει ουσιαστικά στις συναυλίες του ο Bad Bunny, ο οποίος παρόλα αυτά μίλησε με πολύ ωραία λόγια για όλο αυτό που γίνεται στις συναυλίες του και είπε ότι δεν το πιστεύει ούτε ο ίδιος το πόσος κόσμος πάει στις συναυλίες του, το ότι κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και όλα αυτά τα ωραία. Εγώ το χαίρομαι τον Bad Bunny, μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Ζητούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Στέλνω ένα μεγάλο φιλί σε όλους. Τα λέμε και πάλι αύριο Τετάρτη, που αλλού εδώ στον Choice. Να προσέχετε. Είμαι ο Χάρης και την κάνω. Bye. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Thady είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome with the world on your plate. Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και Antium. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην κρατική έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην κρατική έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Kerkida.net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου.

0: 25 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only. Choice.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
2: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3. Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: Παναγία.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Είναι 10.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisions the garden restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that will always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο.
5: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
4: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
5: Τον δρόμο που σε χωράει.
4: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
5: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
4: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
5: Cyprus Pride 2026.
4: Cyprus Pride 2026.
6: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
7: More hits coming up next on Joy FM.

0: Coming up next. Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην κρατική έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην κρατική έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
3: Τώρα Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου.
2: Γράψε, ακούω μόνο Choice FM, Hit

0: Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub. Έχει αγώνα με Naked Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate. mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: More hits coming up next on Choice FM.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM. Choice FM 98.2 and 104.3. The

102 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.